Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης και το πρώτο μέρος έκλεισε με τον Μίσα, αλλά κάπως συνδέεται έτσι η σημερινή συνύπαρξη, συνδημιουργία των μουσικών. Δεν ξέρω πώς έτυχε, αλλά όλοι οι προηγούμενοι καλλιτέχνες που μεταδώσαμε, ο Ντάμου, ο Μίσα και ο Μπο Μπάρελ, έτσι και η Κούνα Ριν ή αλλιώς η Κούνα Ριν's Electric Fin Band, είναι ένα από τα πιο αναπάντεχα παγκόσμια cult μουσικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Πρόκειται για ένα πολύ γενεαλογικό, θα λέγαμε, σχήμα ψυχεδελικής και folk μουσικής από την επαρχία Pitsabun της Rural Ταϊλάνδης. Επίσης να σας πω πως το Fin είναι το κεντρικό όργανο, γιατί αυτός είναι ο ήχος στην ουσία των Κούνα Ριν. Είναι ένα παραδοσιακό τρίχορδο λαούτο από την περιοχή Ισάν της Ταϊλάνδης. Οι Κούνα Ριν πήραν αυτό το παραδοσιακό όργανο, του προσέθεσαν ηλεκτρικούς μαγνήτες κιθάρας, το συνέδεσαν με εφέ παραμόρφωσης και το αποτέλεσμα είναι αυτός ο υπνοτικός, χοδροκομμένος θα λέγαμε σχεδόν ψυχεδελικός ήχος που θυμίζει space rock των 70's, αναμεμειγμένο όμως με ταϊλανδέζικες μελωδίες από τοπικά είδη όπως το Μολάμ. Το σχήμα έγινε γνωστό για το τεράστιο επίσης αυτοσχέδιο ηχοσύστημα που μετέφερε πάνω σε καρότσες φορτηγών, pick-up trucks, που σέρνει με καροτσάκια σε θρησκευτικές γιορτές, τοπικά πανηγύρια και σε παρελάσεις.

Μάρκους Ντι ή αλλιώς Μάρκους Ντι Ριβέρα, ένας Αμερικανός παραγωγός hip-hop, πιανίστας βέβαια, με καταγωγή από το Σιάτελ, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στο Τόκιο, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του jazzy hip-hop, του lo-fi chill-hop παγκοσμίως, συνεχίζοντας βέβαια τη σχολή που έκτισε ο θρυλικός Νου Τζάμπες. Μουσικό στυλ και επιρροές, ακούσατε πως ο ήχος χαρακτηρίζεται από μελαγχολικές, σχεδόν γλυκόπικρες μελωδίες πιάνου, ζεστά jazz samples και απαλά boom bap drums. Συνδυάζει την αμερικανική underground hip hop κουλτούρα με την ιαπωνική αισθητική του, διότι το Tokyo τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ, και το soulful rap. Είναι το ένα μισό του διάσημου underground duetto Bob Alloy, το οποίο δημιούργησε μαζί με τον εξαιρετικό Αμερικανό MC Substantial. Το πρώτο άλμπουμ, το ντεπούτο και εμβληματικό, ήρθε το 2012 και έχει κάνει, θα λέγαμε, την παραγωγή για κομμάτια κορυφαίων underground καλλιτεχνών, όπως είναι η Planet Asia, ο Guilty Simpson, η Blue, η Skyzoo. Επίσης είναι πολύ γνωστός για τη συνεισφορά του στην geek και gaming κουλτούρα, διότι έχει γράψει μουσική και επίσημα soundtracks παιχνιδιών και άνιμε.

Afro Blue, ένα από τα πιο εμβληματικά και ιστορικά κομμάτια στην ιστορία της jazz, το οποίο βέβαια συνδέεται άμεσα με την κουλτούρα του hip-hop και όλων των καλλιτεχνών που συζητάμε από την πρώτη μας συνάντηση, από την πρώτη ώρα δηλαδή της σημερινής μας συνάντησης. Συντέθηκε το 1959 από το θρυλικό κουβανό κρουστό Μόγκο Σάντα Μαρία. Ήταν το πρώτο jazz standard που βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε ένα παραδοσιακό αφρικανικό cross rhythm, πολυρυθμία δηλαδή. Το κομμάτι έμεινε στην ιστορία όταν το διασκεύασε ο Σέιν Τζον Κολτρέιν, μετατρέποντάς το σε έναν πνευματικό κυπνοτικό ήχο. Μετά έσκασε και ο Όσκαρ Μπράουν Τζούνιορ, όπου προσέθεσε αυτούς τους πανέμορφους ποιητικούς στίχους που ακούσατε. Το 2012 όμως ο πανέξυπνος Ρόμπερτ Γκλάσπερ, ο πιανίστας, στο μνημειώδες άλμπουμ του Black Radio, το οποίο κυκλοφόρησε από την θρυλική Blue Note Records, συνεργάστηκε με αυτή την εξαιρετική φωνή που ακούσατε, την Έρικα Μπαντού, και έδωσε μια εκδοχή που επηρέασε βαθύτατα τη low-fi, τη jazzy hip-hop σκηνή. Να σας πω πως το μνημειώδες αυτό άλμπουμ του Robert Glasper, το Black Radio, άλλαξε την πορεία της σύγχρονης μαύρης μουσικής και αντί να αντιμετωπίζει την jazz και το hip hop ως ξεχωριστά είδη, τα ένωσε οργανικά, αποδεικνύοντας ότι προέρχονται από την ίδια ρίζα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτός ήταν ο υπέροχος Ουγιάμα Χιρότο, ένας καταξιωμένος Ιάπωνας σαξοφωνίστας, μουσικός, παραγωγός, συνθέτης, ευρύτερα γνωστός βέβαια για τη βαθιά συμβολή του στην instrumental hip-hop, την new jazz και την jazz rap, έχοντας παίξει καθοριστικό ρόλο στην εμβληματική δισκογραφία του θρυλικού, για ακόμη μία φορά παραγωγού, Νου Ζάμπες. Μετά την απώλεια του σπουδαίου αυτού παραγωγού, ο Ουγιάμα Χιρότο καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της ιαπωνικής jazz-hop σκηνής, συνδυάζοντας, όπως ακούσατε, οργανικά πνευστά με μελωδικά νοσταλγικά beats. Το ντεπούτο του άλμπουμ έρχεται το 2010, A Son of the Sun. Το 2016 έχουμε το Freeform Jazz, με στροφή προς τις πιο ελεύθερες και αυτοσχεδιαστικές πειραματικές jazz κατευθύνσεις, αναδεικνύοντας βέβαια και τις ικανότητες που έχει στο σαξόφωνο, και ερχόμαστε το 2020 να κλειδώσουμε. Soul of Freedom μεταδώσαμε, η ελεύθερη ψυχή, το Freedom of the Sun, όπου συνεχίζει να συνδυάζει την κλασική αισθητική του hip-hop των 90s όμως με σύγχρονες παραγωγές, smooth jazz, ηχοχρώματα. Η πιο πρόσφατη δουλειά του είναι το album Breath of Love.

Γερμανός συνθέτης, παραγωγός, κιθαρίστας, band leader στην, για την ακρίβεια, με έδρα το Μόναχο. Είναι ένας αρχιτέκτονας της underground σκηνής του retro funk και του ψυχεδελικού afrobeat, του crowd rock καθώς και της spiritual jazz. Από τη δεκαετία του 1990 ο JJ Whitefield έχει κυκλοφορήσει δεκάδες άλμπουμ, χρησιμοποιώντας βέβαια διαφορετικά μουσικά προσωπία, μπάντες και project. Τα πιο γνωστά μουσικά του project είναι ένα από αυτά που μεταδώσαμε με τους Whitefield Brothers, ένα σχήμα που δημιούργησε μαζί με τον αδερφό του και τον drummer τον Max, εξερευνώντας raw και rhythm and blues ψυχεδελικά αφρικανικά grooves με τον Carl Hector, και ένα από τα πιο δημοφιλή έτσι σχήματα θα λέγαμε, σε συνεργασία με μια ανεξάρτητη δισκογραφική, την Now Again Records, η οποία παντρεύει το crowd rock με το afro funk και τις παραδοσιακές μουσικές της Ανατολικής Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Έχουμε βέβαια και τους Forced Meditation, η μεγάλη αυτή big band με την οποία εξερευνά τα μονοπάτια της spiritual jazz, της meditation και του meditation punk, επηρεασμένος από ιερά τέρατα όπως ο Σαν Ρα και ο Σάντερς. Song of Stones.

Απόλυτα αγιωμένη, πολύ βραβευμένη. Αυτός φυσικά ήταν ο σπουδαίος πιανίστας του 21ου αιώνα, Τζον Μπατίστ, και ο πιο δημοφιλής ντράμερ του. Σήμερα κρουστός μαζί με τον Τζος Χάρμον, που αποτελούν ένα από τα πιο εκρηκτικά δημιουργικά ντουέτα. Η απίστευτη χημεία του συνδυάζει την παραδοσιακή τζαζ της Νέας Ορλεάνης με τη σύγχρονη όμως πινελιά της pop και geek κουλτούρας. Η πιο εμβληματική συνεργασία τους είναι ένα theme, Song of Storms, που ακούσατε, η επίσημη δηλαδή τζαζασκευή του Song of Storms από το θρυλικό βίντεο παιχνίδι The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Πώς ξεκίνησε? Όλα αυθόρμητα. Όλα άρχισαν ως ένα απόλυτα αυθόρμητος, απροβάριστος αυτοσχεδιασμός στο στούντιο, και η κυκλοφορία, το βίντεο δηλαδή, έγινε viral λόγω της ζωντανής εκτέλεσης και λόγω της τεράστιας απέτησης απήχησης που είχε το συγκεκριμένο κομμάτι. Κυκλοφόρησε επίσημα ο single από τη Verve Records.

Είπα να πεταχτούμε μέχρι την Κορνουάλη, αυτή την κομιτεία της Αγγλίας, το πιο νοτιοδυτικό τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας. Να σας πω πως βρέχεται βορειοδυτικά από τον Ατλαντικό, νότια από τη θάλασσα της Μάχης, και το ανατολικό της σύνορο είναι η κομιτεία Ντέβον με φυσικό σύνορο τον ποταμό Τέιμαρ. Οι κάτοικοι της Κορνουάλης, τους προ-ρωμαϊκούς χρόνους, στην ουσία τι ήταν? Κέλτικες φυλές που μιλούσαν μία γλώσσα που θα εξελισσόταν αργότερα στην Κορνουαλική, που ανήκει στις βριθονικές γλώσσες. Ύστερα από μία περίοδο ρωμαϊκής κυριαρχίας, η Κορνουάλη πέρασε στα χέρια ανεξάρτητων Κελτών αρχηγών. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι η μουσική των Blind Yeo έχει να κάνει και με τη φιλοσοφία και με την ιστορία. Από εκεί προκύπτει και ο ίδιος ο ήχος, που είναι ένα ψυχεδελικό καρναβάλι, θα λέγαμε, ήχο που κινείται ελεύθερα ανάμεσα σε crowd rock, space rock, ψυχεδελικό folk, υπνοτικά grooves και rave synths. Το project επίσης, να σας πω, πως ξεκίνησε από τον Will Greenham, μέσα στην απόλυτη ησυχία και απομόνωση της καραντίνας. Πήρε όμως άρκα και ωστά το 2022, όταν το σχήμα έκανε μια δημιουργική καλλιτεχνική διαμονή, residency αλλιώς, στο The Cornish Bank, έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό πολιτικό χώρο που αποτελεί την καρδιά της ακμάζουσας underground σκηνής της Κορνουάλης. Αντικατοπτρίζοντας βέβαια το πράσινο, αυτό το eco-friendly και τη low-fi φιλοσοφία τους, διότι ένα μεγάλο μέρος της μουσικής τους από το συγκεκριμένο δίσκο, το Anam Καρά, ηχογραφήθηκε μέσα σε ένα δάσος στη βόρεια ακτή της Κορνουάλης. Το στούντιο, αντιλαμβάνεστε, ήταν φτιαγμένο από πυλό και άχυρο, εντελώς εκτός δικτύου και τροφοδοτούμενο αποκλειστικά από ηλιακή ενέργεια.

Αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που εμπνέεται πάρα πολύ από τα hotel bar vibes των 80s, μέσα από τη δεκαετία του 80. Η μουσική του Danny Scott Lane είναι ένα ιδιαίτερο ατμοσφαιρικό ζεστό και θα λέγαμε, γιατί όχι, κινηματογραφικό κράμα. Κινείται με απίστευτη άνεση ανάμεσα σε botanical ambient jazz, smooth down tempo mini grooves και φυσικά αυτή την εξωτική νοσταλγία που οι περισσότεροι έχουν για τη δεκαετία των 80s. Οι άνθρωποι που περιγράφουν τα άλμπουμ του ως ένα ιδανικό, θα λέγαμε, soundtrack για χαλάρωση. Και να σας πω πως ένα από τα αγαπημένα lo-fi ambient jazz album είναι του Danny Scott Lane, είναι το Home Decor, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. Εγώ επέλεξα από το Home Decor το Window Let the Breeze. Βέβαια το 2026 έχουμε ένα νέο δίσκο από τον Danny, ο οποίος ονομάζεται House of Alice και είναι η πιο πρόσφατη δουλειά του, η οποία συνδυάζει την ηλεκτρονική New Age Jazz με τη Soft Funk και ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το σπίτι της θρυλικής φωτογράφου Alice Austin, διότι ο Danny Scott Lane παράλληλα, πέρα από τη μουσική, είναι ένας καταξιωμένος φωτογράφος που δουλεύει κυρίως με φιλμ 35. Τα έργα του εστιάζουν στην οικειότητα, την ανθρώπινη απομόνωση, το παιχνίδι με το φυσικό φως, έχοντας βέβαια παρουσιαστεί σε κορυφαία περιοδικά, έτσι, όπως το Vogue Italia, το Playboy, εξού και η σινεμάτικα αισθητική των φωτογραφιών που καθρεφτίζονται απόλυτα με τον αναλογικό ήχο της μουσικής που γράφει.

Αυτός ήταν ο Μακάγια Μακρέιβεν, γεννημένος το 1983, Αμερικανός ντράμερ, παραγωγός, συνθέτης από το Σικάγο. Τον αποκαλούν beat scientist, γιατί είναι ο επιστήμονας των beats. Θεωρείται ένας από τους πιο ριζοσπαστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης progressive jazz σκηνής παγκοσμίως, έχοντας κατά κάποιο τρόπο επαναπροσδιορίσει το διάλογο μεταξύ jazz και hip hop. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο beat scientist είναι πως ο Μακρέιβεν έχει αναπτύξει μια εντελώς μοναδική μέθοδο παραγωγής που γεφυρώνει το live παίξιμο με το hip hop σαμπλάρισμα. Παίζει γενικά ζωντανά, δηλαδή θέλω να πω πως δημιουργεί ώρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και στη συνέχεια παίρνει τις ηχογραφήσεις αυτών των αυτοσχεδιασμών στο στούντιο και τις αντιμετωπίζει σαν crate digger, δηλαδή κόβει, ράβει, κάνει λούπες και επεξεργάζεται όλο το live υλικό με την τεχνική ενός hip hop beatmaker. Το αποτέλεσμα είναι που δημιουργεί ένα τελικό στουντιακό άλμπουμ, ακούγεται ταυτόχρονα σαν μια δεμένη live jazz μπάντα και σαν ένα εξελιγμένο, θα λέγαμε, underground hip hop beat tape. Εμβληματικά άλμπουμ είναι το In The Moment, το ντεπούτο του στην ουσία άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και τον καθιέρωσε διεθνώς, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά τη μέθοδο Beat Scientist μέσα από 48 ώρες ζωντανών αυτοσχεδιασμών στο Σικάγο. Και έρχομαι στο κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, στο In These Times, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022, υπέρ αισιόδοξο, πολυεπίπεδο θα λέγαμε, το οποίο άλμπουμ δούλευε για πάνω από 7 χρόνια, συνδυάζοντας μεγάλα σύνολα εγχόρδων με βαριά πολυρυθμικά grooves. Με αυτά και με εκείνα όμως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, η ίδια είμαι, παραμένω δηλαδή ακόμη. Αγγελική Μπρέλου, να την ευχαριστήσω άψογη όπως πάντα, ρύθμισε τους ήχους και εσείς παραμένετε συντονισμένοι στον 958, διότι το κλείσιμο ανήκει στους Crippled Black Phoenix, σε ένα κομμάτι της Laura Branigan, το cover, το self-control μέσα από την δεκαετία των 80s και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση όσον αφορά τη διασκευή.

Με άλλον αέρα, εδώ είμαστε, πρώτο Σάββατο του Ιούνιου και κατ' επέκταση του καλοκαιριού. Καλώ σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.ΕΚΟ. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους μεγάλους δημιουργούς της jazz που γεννήθηκαν τον μήνα Ιούνιο, και με αφορμή τα γενέθλιά τους θα ακούσουμε ιστορικές ηχογραφήσεις και θα θυμηθούμε καλλιτέχνες οι οποίοι με το ταλέντο και την καλλιτεχνική τους τόλμη άνοιξαν νέους δρόμους στη jazz, από τον Oliver Nelson, τον Tal Farlow, τον Eric Dolphy, τον Grant Green και τον Andrew Hill, μέχρι τον Paquito de Rivera και τον Tom Harrell, που συνεχίζουν να εμπνέουν με το έργο τους. Ξεκινήσαμε με τον σπουδαίο κιθαρίστα της Jazz Grant Green με το Windjammer από το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ Live at the Lighthouse του 1972. Γεννημένος τον Ιούνιο του 1935 στο Μιζούρι, ο Green υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της κιθάρας στη jazz, με καθοριστική συμβολή στο hard bop, τη soul jazz, το bebop και το funk μέχρι το θάνατό του το 1979. Στην ηχογράφηση ξεχώρισαν εκτός από τον ίδιο ο Claude Barty στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Greg Williams στα drums, η Bobby Hall στα κρουστά και ο μπασίστας Wilton Felder, γνωστός και από τους Crusaders. Και παραμένουμε στον κόσμο του Grant Green. Επιστρέφοντας σε μια παλαιότερη ηχογράφηση της δεκαετίας του 60, είναι αυτό που ακούμε, το My Babe, όπου συμπράττει με τον οργανίστα Sam Lazar σε μια χαρακτηριστική στιγμή της soul jazz περίοδου του μεγάλου κιθαρίστα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Περνάμε τώρα σε έναν ακόμη σπουδαίο εορτάζοντα του μήνα, τον Ταλ Φάρλοου. Γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου του 1921 και έφυγε από τη ζωή το 1998. Ακόμα το Bayside Blues από το άλμπουμ A Sign of the Times, κυκλοφόρησε το 1976 από την Concord Jazz Records. Ο Φάρλοου μας συστήνεται εδώ μέσα από ένα ιδιαίτερο σχήμα χωρίς τυμπάνα, καθώς το ξεχωριστό αυτό τρίο τον πλαισιώνουν ο Hank Jones στο πιάνο και ο Ray Brown στο μπάσο, ο οποίος υπογράφηκε τη σύνθεση του κομματιού.

Σειρά έχει ο Τζίλντο Μαχώνες, ο εξαιρετικός πιανίστας. Γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1929 και έφυγε από τη ζωή το 2018. Ακούμε το Blues for Ina Ina από το δίσκο The Great Τζίλντο του 1964 για την Prestige. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση δίπλα στο πιάνο του Μαχώνες συμπράττουν ο George Tucker στο μπάσο και ο Sonny Brown στα drums, ένας μουσικός με σπουδαία πορεία και ιστορικές συνεργασίες δίπλα στον Lester Young αλλά και στο φημισμένο φωνητικό τρίο Lambert, Hendrix and Ross.

Ιούνιο με έναν από τους σπουδαιότερους τρομπονίστες της γενιάς του, τον Bill Whitrus. Γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1939 και έφυγε από τη ζωή το 2018. Ακούμε το The Road Goes Ever Onward από το άλμπουμ του I'll Play For You. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση που αναδεικνύει την δεξιοτεχνία του, ο Whitrus ηγείται του κουαρτέτου του, έχοντας δίπλα του τον Jim Cox στο πιάνο, τον Tom Childs στο μπάσο, τον Chant Wackerman στα drums και τον Dave Levine στα κρουστά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Από τους εορτάζοντες του Ιουνίου δεν λείπει ο σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης Cole Porter. Γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1891, αφήνοντας πίσω του μερικά από τα πιο σημαντικά κομμάτια της jazz ιστορίας. Ακούμε το Just One of Those Things από έναν ακόμη εορτάζοντα του μήνα, τον σπουδαίο πιανίστα Errol Garner. Γεννημένος στις 15 Ιουνίου του 1921, ο Garner υπήρξε μία από τις πιο αγαπητές φυσιογνωμίες της jazz μέχρι το θάνατό του το 1977. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1959 για το άλμπουμ Dream Street, με τον μεγάλο πιανίστα να πλαισιώνουν ο Eddie Calhoun στο μπάσο και ο Kelly Martin στα drums, σε μια εκτέλεση που αναδεικνύει την ευρηματικότητα και το χαρακτηριστικό swing του μεγάλου πιανίστα.

Ακούσαμε έναν ακόμη σπουδαίο μουσικό, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στις 6 Ιουνίου του 1925, τον τρομπονίστα Al Gray, μια σημαντική μορφή της jazz, έφυγε από τη ζωή το 2000. Το κομμάτι Tacos and Grits που ακούσαμε μόλις προέρχεται από το άλμπουμ Boss Bone του 1963, συνοδευόμενος από τους John Young, Leo Blevins, Ike, Isaacs και Phil Thomas. Παραμένουμε στον ίδιο δημιουργό και περνάμε στο Get It Going for Black and Blue, μια ζωντανή ηχογράφηση του 1977 στη γαλλική Νίκαια με τη σύμπραξη του Arnett Cobb στο τενόρο σαξόφωνο.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με έναν ακόμη σπουδαίο εορτάζοντα του Ιουνίου, τον Κουβανό σαξοφωνίστα και κλαρινετίστα Πακίτο Ντε Ριβέρα, ο οποίος αυτόν τον μήνα συμπληρώνει τα 78 του χρόνια. Θα ακούσουμε το κομμάτι Who's Smoking από το μόνιμο δίσκο του. Σε αυτή τη σύνθεση ο Ντε Ριβέρα συμπράττει με τον θρυλικό τενόρο σαξοφωνίστα James Moody, ενώ το σχήμα συμπληρώνουν ο Κλαούντιο Ροντίτη στην τρομπέτα, Ντανίλο Πέρες στο πιάνο, Χάρβι Σουάρτς στο μπάσο και Αλ Φόστερ στα ντραμς. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στους σπουδαίους δημιουργούς της τζαζ που γεννήθηκαν τον Ιούνι μέσα από χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις που αποτυπώνουν τη διαδρομή και το ύφος τους.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Η ζωή Μούσιου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα γενέθλια σημαντικών προσωπικότητων της jazz που γεννήθηκαν τον Ιούνιο και συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη και την ιστορία του είδους. Μέσα από ηχογραφήσεις διαφορετικών εποχών συναντάμε μεγάλους θρύλους αλλά και λιγότερο προβεβλημένες μορφές που άφησαν τη δική τους ωστόσο ξεχωριστή παρουσία στη μουσική που αγαπάμε. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το κλασικό Stolen Moments από το επταμελές σχήμα του Oliver Nelson. Ο Oliver Nelson, σπουδαίος σαξοφωνίστας, ενορχιστρωτής και συνθέτης, γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου του 1932 και έφυγε από τη ζωή το 1975. Στην ηχογράφηση συμμετείχε και ο Eric Dolphy, ο οποίος επίσης γεννήθηκε αυτόν τον μήνα και θα ακούσουμε στη συνέχεια. Το κομμάτι υπερλαμβάνεται στο δίσκο The Blues and the Abstract Truth του 1961 για την Impulse και δίπλα στο άλτο σαξοφωνό του Oliver Nelson και το φλάουτο του Eric Dolphy συμπράττει μια κορυφαία ομάδα μουσικών με τον Freddie Hubbard στην τρομπέτα, τον George Barrow στο βαρύτονο σαξόφωνο, τον Bill Evans στο πιάνο, τον Paul Chambers στο μπάσο και τον Roy Haynes στα drums. Και περάσαμε στον Chick Corea, τον διεθνώς αναγνωρισμένο πιανίστα, γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1941 και έφυγε από τη ζωή το 2021. Ακούμε το So In Love, μια σύνθεση του Cole Porter, ο οποίος όπως λέγαμε νωρίτερα έχει επίσης γενέθλια τον Ιούνιο. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο δίσκο της Acoustic Band του Chick Corea που κυκλοφόρησε το 1989. Μαζί με τον Corea παίζουν δύο εξαιρετικοί συνοδοιπόροι του, ο John Patitucci στο μπάσο και ο Dave Wagle στα drums.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Συνεχίζουμε με τον Eric Dolphy, έναν από τους πιο ξεχωριστούς πολυοργανίστες της jazz. Γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1928 και έφυγε από τη ζωή το 1964. Ακούμε το Left Alone από το δίσκο Far Cry, κυκλοφόρησε το 1962 από την Prestige. Το κομμάτι είναι μια σύνθεση του Mal Waldron και αποτελεί έναν συγκινητικό φόρο τιμής στη μεγάλη Billie Holiday. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση ο Dolphy παίζει φλάουτο, πλαισιωμένος από τον ίδιο τον Mal Waldron στο πιάνο, τον Ron Carter στο μπάσο και τον Roy Haynes στα drums.

Περνάμε τώρα σε έναν ακόμα κορυφαίο εορτάζοντα του μήνα, τον Τόμ Χάρελ. Γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου του 1946 και κλείνει αυτόν τον μήνα τα 80 του χρόνια. Ακούμε το κομμάτι Majesty από το άλμπουμ Labyrinth, μια κυκλοφορία του 1996. Στη συγκεκριμένη σύνθεση ο Χάρελ ηγείται ενός πολυμελούς και εντυπωσιακού συνόλου, στο οποίο συμμετέχουν ο Don Braden και ο Τζο Λοβάνο στα σαξόφωνα, ο Ρομπ Μπότι στο όμποε, ο Γκάρι Μούλιαν στο μπάσο κλαρινέτο και ο Στίβ Τουρέ στο τρομπόνι. Το ρυθμικό μέρος συμπληρώνουν ο Κένι Βέρνερ στο πιάνο, ο Λάρι Γκρεναντίερ στο μπάσο, ο Μπίλι Χαρτ στα ντραμς και ο Λέον Πάρκερ στα κρουστά.

Επόμενος σταθμός στο αφιέρωμά μας είναι ο πρωτοπόρος πιανίστας και συνθέτης Άντριου Χιλ, ο οποίος γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1931 και έφυγε από τη ζωή το 2007. Μας συστήνεται εδώ μέσα από το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου Grassroots, ενός εξαιρετικού άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 1968 για την Blue Note. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση, το ιδιαίτερο παίξιμο του Χιλ στο πιάνο πλαισιώνεται από μια κορυφαία ομάδα, με τον Lee Morgan στη τρομπέτα, τον Booker Ervin στο τενόρο σαξόφωνο, τον Ron Carter στο μπάσο και τον Freddie Waits στα drums.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και συνεχίζουμε με τον Κένι Μπάρον, ο οποίος έχει γενέθλια αυτόν τον μήνα. Γεννημένος στις 9 Ιουνίου του 1943, κλείνει τα 83 του. Τον ακούμε στο κομμάτι «Όλε» από την ιστορική ηχογράφηση του 1963 για το άλμπουμ «Coming on Strong». Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση, ο Μπάρον συμπράττει με τον σπουδαίο σαξοφωνίστα και φλαουτίστα James Moody, ενώ το κουιντέτο συμπληρώνουν ο George Eskridge στην κιθάρα, ο Chris White στο μπάσο και ο Rudy Collins στα drums.

Και συνεχίζουμε με τους Return to Forever, το μουσικό σχήμα του Τσικ Κορία σε μια ζωντανή ακουστική εκτέλεση του No Mystery από την περιοδία επανένωσης του 2008 και το άλμπουμ Returns. Η ηχογράφηση αυτή μας φέρνει και στα γενέθλια του Stanley Clark, ο οποίος γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1951 και κλείνει φέτος τα 75 του χρόνια, αποτελώντας μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της Jazz Fusion. Μαζί του ο Τσικ Κορία στο πιάνο, ο Άλντι Μέολα στην κιθάρα και ο Λένι White στα drums.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, κλείνουμε επιστρέφοντας τον Oliver Nelson με το κομμάτι Απιεντό, ολοκληρώνοντας το αφιέρωμά μας στους jazz εορτάζοντες του Ιουνίου. Ο διακεκριμένος σαξοφωνίστας, ενορχιστρωτής και συνθέτης, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου του 1932 και έφυγε από τη ζωή το 1975. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Fantabulous του 64 για την Argo Records. Στο πλευρό του Oliver Nelson συναντάμε την Patty Brown στο πιάνο, τον Grandi Tate στα drums και τον Phil Woods στο άλτο σαξόφωνο. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τη Ζωή Μούσιο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Perhaps.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Τηλεφωνεί στο Δημούσο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, 95,8 στα FM και διαδικτυακά για να μας ακούτε σε κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Και είναι μεγάλη χαρά σήμερα που θα μοιραστούμε την εκπομπή αυτή ακούγοντας λόγια, μουσικές και τραγούδια του ενός σπουδαίου δημιουργού που εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που όλη η ώρα θα είναι αφιερωμένη σε εκείνον και σε δουλειές του. Ηρακλής Πασχαλίδης. Προσπαθούσα να θυμηθώ ποια ήταν η πρώτη φορά που άκουσα μουσική του και που τον είδα κιόλας να παίζει, και νομίζω πως πρέπει να ήταν όταν ήμουν πρωτοετής στην φιλοσοφική, στο τμήμα φιλολογίας, και τον βλέπω στο θέατρο Αμαλία, στη Βεγγέρα του Καπετανάκη, με την σκηνοθεσία του Αρμάου. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά και ένα-ένα. Καλημέρα, καλημέρα, Ηρακλή.
1: Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Πόσο καιρό την κουβεντιάζαμε αυτή την εκπομπή?
1: Ναι, πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Αρκετό καιρό. Λοιπόν, συνήθως αυτές τις εκπομπές όπου είναι ένας δημιουργός και έχει φτιάξει τόσες πολλές μουσικές, ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε είναι ακούγοντας κάτι.
1: Με χαρά.
0: Και αυτό που θα ακούσουμε είναι τι?
1: Είναι ένα τραγούδι που το τραγουδάει παιδική χοροδία, ένα πολύ σύντομο τραγούδι, αλλά που αμέσως μετά αυτή η μουσική γίνεται ένα εμβατήριο. Ένα Μάρς, ακριβώς. Και είναι από τον Μπίντερμα και τους Εμπριστές, μια παράσταση που ανέβηκε στην Πάτρα, στο Διπεθέ Πάτρας, τη δεκαετία του 90.
0: Μία από τις 80 παραστάσεις.
1: Μπράβο, ναι.
0: Που έχεις
1: περίπου 80 έχω κάνει.
0: Μουσική.
1: Είναι η χοροδία του Τυπάλδου. Υπήρχε, ήταν γνωστή αυτή η χοροδία, η παιδική χοροδία. Οι φωνούλες είναι πολύ καλές των παιδιών, που όλο και όλο λένε ένα δύστιχο, το οποίο όμως εγώ λατρεύω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ταυτόχρονα επίμονο και υπομονετικό, αυτό είναι το σύστημα το πυροσβεστικό.

0: Θοδωρής Ρέλος.
1: Απολύτως, ναι. Θοδωρής Ρέλος, Βαγγέλης Χριστόπουλος. Στο Όμποε. Και τρομπέτα ο Σωκράτης Άνθης.
0: Ποια εποχή αυτό?
1: Αυτό δεκαετία 90 ήτανε. Mm-hmm. Ναι, τότε ανέβηκε ο Μπίντερμαν και οι Εμπριστές, ο Διπηθέ Πάτρας με σκηνοθεσία Αρμάου.
0: Αρμάου.
1: Και σκηνικά Βέτα, γιατί οι τρεις μας έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί. Σκηνικά Βέτα, Αρμάου σκηνοθεσία και εγώ μουσική. Mm-hmm.
0: Πώς είναι όταν οι συνεργάτες σου είναι, τους ξέρεις καλά, ξέρεις τους κώδικές τους,
1: αυτό
0: ξέρουν
1: είναι.
0: Και αυτοί τους δικούς σου.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Είναι που μπορείς και συνονοείσαι χωρίς να μιλάς πάρα πολύ επί του θέματος. Δηλαδή, λες κάτι εσύ και ο άλλος καταλαβαίνει τι εννοείς και συνδυάζεσαι μαζί του.
0: Ποια είναι η πρώτη φορά που συνεργάστηκες μαζί τους και με τον Αρμάου και με τον Βέτα?
1: Με τον Αρμάου πρώτη φορά ήταν η Βεγγέρα. Η Βεγγέρα, αυτό που είδατε
0: αυτό που έλεγα
1: εσείς.
0: Πριν.
1: Ναι. Ακριβώς, που ήταν πρωτοανέβηκε στο Βαφοπούλιο νομίζω το 83 με την πυρομετική σκηνή. Mm-hmm. Μετά αμέσως το 84 ανεβάσαμε πάλι πυρομετική σκηνή με σκηνοθεσία όμως του Χρουμουζιάδη της Εκκλησιάζουσες. Εκεί ήταν η πρώτη μου συνεργασία με το Βέτα. Mm. Εκεί έκανε σκηνικά ο Βέτας, αλλά η σκηνοθεσία ήταν του Χρουμουζιάδη. Και μετά οι τρεις μας για πρώτη φορά ήταν στο παιχνίδι της σφαγής που ήταν το 85 και ήταν Αρμάος, Βέτας και εγώ.
0: Η Βεγγέρα πώς ανέβηκε? Ήταν η πρώτη φορά συνεργασία, η πρώτη με τον Νίκο Αρμάο, και πώς έγινε η συνεργασία αυτή?
1: Ο Νικηφόρος Παπανδρέου, ο οποίος είναι ο αρχηγός της, ήταν ο αρχηγός της πειραματικής σκηνής, είχε ακούσει κάποια τραγούδια από μία παράσταση που ανέβασε η Ρούλα Πατεράκη στο
0: Θεατρικό Εργαστήριο.
1: Όχι στο Θεατρικό. Όταν είχε κάνει τη σχολή η Ρούλα Πατεράκη, θέλησε να ανεβάσει τη Βεγγέρα στις εξετάσεις του τρίτου έτους. Ήξερε η Ρούλα Πατεράκη ότι εγώ είχα κάνει αυτά τα τραγούδια για μία παράσταση του Θεατρικού Εργαστηριού που δεν ανέβηκε ποτέ πριν από κάποια χρόνια. Και όταν λοιπόν ήθελε η Ρούλα Πατεράκη να ανεβάσει αυτή την παράσταση με τα παιδιά του τρίτου έτους, μου ζήτησε να παίξω εγώ στο πιάνο αυτά τα τραγούδια και να τα πούμε. Στην επιτροπή που θα έκρινε τους υποψήφιους ηθοποιούς ήταν ο Νικηφόρος Παπανδρέου, ο οποίος έτσι ήξερε ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια για τη Βεγγέρα. Και όταν λοιπόν η πειραματική σκηνή ήθελε να ανεβάσει αυτό το έργο, μου ζήτησαν να συμμετάσχω. Και έτσι δέθηκα με την πειραματική σκηνή, που ήταν για μένα ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί γενικώς.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπορώ να πω ότι μαζί τους έγινα και εγώ μουσικός. Δηλαδή δεν... Ως τότε ήμουν ένας άνθρωπος ωραία που έπαιζα πιάνο, που μου ερχόντουσαν κάποιες μελωδίες και τις έπαιζα συνέθετα, δηλαδή δικά μου κομμάτια, αλλά ποτέ δεν είχα ασχοληθεί σε εισαγωγικά επαγγελματικά. Και ξαφνικά βρέθηκα σε ένα χώρο ο οποίος με μάγεψε, τον χώρο του θεάτρου, και άρχισα να κάνω μουσική για θέατρο και με τους ανθρώπους της πραγματικής, που υπήρχε τότε μια πολύ ωραία ενέργεια από σε όλη την ομάδα και τα λοιπά. Και αυτό ήταν μεγάλη τύχη.
0: Πολύ μεγάλη ιστορία στην ιστορία του θεάτρου της πόλης και όχι μόνο η πειραματική σκηνή της τέχνης.
1: Απολύτως.
0: Αλλά ένας άνθρωπος που έχει ζήσει από μέσα αυτό το κλίμα, πώς το θυμάται τώρα?
1: Να μην πω τη λέξη νοσταλγία, δεν μου αρέσει η λέξη. Απλώς αισθάνομαι πολύ τυχερός που το έζησαν, και νομίζω ότι και όλα τα παιδιά της πειραματικής σκηνής που ζήσανε αυτό το πράγμα αισθάνονται τυχεροί που το ζήσανε, και από εκεί και ύστερα πάμε για άλλα.
0: Πόσο χρονών ήσασταν τότε όλοι εσείς εκεί?
1: Ναι, εγώ ήμουν από τους μεγαλύτερους, μπορώ να πω. Εγώ ήμουν γύρω στα 30, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν στη δεκαετία του 20.
0: Μεγαλύτερος γύρω στα 30.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν τόσο νέα παιδιά και τόσο απίστευτα δημιουργική ομάδα.
1: Ναι, ήτανε. Υπήρχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι ο ένας παρέσερνε τον άλλον, έτσι, σε κάτι πολύ καλό και σε κάτι πολύ, έτσι... Υπήρχε αγάπη μεταξύ μας και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Θα αναφερθούμε ξανά και σε αυτό και στους υπόλοιπους συντελεστές. Οπωσδήποτε θέλω και ένα σχόλιο, πώς είναι να δουλεύεις με τον Απόστολο Βέτα.
1: Δύσκολη ερώτηση. Είναι, είναι ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος ο Απόστολος Βέτας. Αλλά εντάξει, έχει και τις αιχμές του, οπότε είναι λίγο περίεργη ερώτηση.
0: Ναι. Πάντα μου κάνει εντύπωση όμως και πάντα, δηλαδή εγώ τώρα έχω, έχω στο μυαλό μου σκηνικά του Βέτα που τα θεωρώ αξεπέραστα.
1: Το ίδιο κι εγώ. Μπορώ να το προσυπογράφω απολύτως.
0: Αυτό
1: ήθελα δηλαδή,
0: να
1: τα
0: ρωτήσω.
1: Σκηνικά του Βέτα για μένα είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει ποτέ.
0: Είναι εμπνευστικά.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή και αυτό είναι αλήθεια ότι κι εγώ πήρα πολλά πράγματα βλέποντας τη μακέτα ακόμα στις πρόβες για ένα έργο, βλέποντας τη μακέτα του Βέτα, και εγώ σκεφτόμουν πράγματα για τη μουσική, δηλαδή όντως. Είναι, όντως είναι εμπνευστικά, όπως το είπατε. Αυτή είναι η λέξη.
0: Ναι. Ναι. Γιατί πάντα την έχω αυτή την απορία. Δηλαδή, για μας που είμαστε θεατές, είναι εμπνευστικά. Όταν στη δημιουργική ομάδα μιας παράστασης λειτουργούν έτσι και τώρα το ακούω.
1: Μα ναι, και βέβαια.
0: Και
1: το θέμα
0: ιδέα.
1: Είναι ότι το έβλεπες και στην εξέλιξή του αυτό το πράγμα. Από πρόβα σε πρόβα. Έβλεπες μία μακέτα. Μετά έβλεπες το πώς στηνόταν όλο αυτό. Ήταν. Και είναι πολύ ιδιαίτερη η δουλειά του Βέτα.
0: Αλήθεια
1: στα σκηνικά.
0: Αυτό. Την είδαμε και σε μια έκθεση που έγινε πολύ πρόσφατα. Έτσι, την αναδρομική με, πολύ, με δείγματα από πάρα πολλές δουλειές του και πολύ σπουδαίες δουλειές του. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι η Ιζόλδη?
1: Ναι.
0: Ποια είναι?
1: Η Ιζόλδη, λοιπόν, επειδή σας είπα ότι νιώθω πολύ τυχερός που βρέθηκα με την πυρομετική σκηνή, μία άλλη μεγάλη τύχη που μου συνέβη είναι που συναντήθηκα με έναν Ολλανδό, τον Φέικε Μπόσμα. Ο Φέικε Μπόσμα λένε ότι είναι κουκλοπαίκτης, αλλά αυτό που κάνει δεν είναι ακριβώς κουκλοθέατρο. Είναι ένα μεικτό θέαμα με φιγούρες, με πανάκια, με σκιές. Οι Ολλανδοί το λένε μάλιστα «figuren theater». Μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Θέατρο φιγούρας,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, που έχει τα πάντα. Σκιές έχει, παντομήμα έχει πολύ.
0: Πώς συναντηθήκατε και πότε?
1: Λοιπόν, συναντηθήκαμε σε μία παράσταση του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα, την οποία σκηνοθέτησε ο Νίκος Αρμάος, και ο οποίος ήξερε τον Φέικε Μπόσμα και τον κάλεσε να συμμετέχει στην παράσταση αυτή με τη δικιά του τεχνική, και κατά σε σημεία της δράσης του έργου επενέβαινε ο Μπόσμα και κουνούσε τα πανάκια του, έκανε τις φιγούρες από πίσω από αυτά που γινόντουσαν στη σκηνή μπροστά. Εκεί λοιπόν πάντα υπήρχε μουσική όταν έβγαινε και ο Μπόσμα, και θυμάμαι ότι από τότε μου είπε ότι τον φτιάχνει η μουσική μου, ότι, όχι, ότι τον βοηθάει στη δική του δουλειά.
0: Και ότι, κάποια στιγμή,
1: ναι, και ότι κάποια στιγμή θέλει να συνεργαστούμε. Και έτσι συνεργαστήκαμε. 4 έργα κάναμε μαζί.
0: Είναι αυτά τα έργα που κάποιοι νομίζω έχουν ρωτήσει πολλές φορές τον Ηρακλή Πασχαλίδη, και πώς έγινε και δούλεψε στην Ολλανδία και σε όλα αυτά. Και κάθε φορά μας εξηγούσε, γιατί πολλοί δεν ξέραμε τη δουλειά αυτού του θεατρανθρώπου, ότι είναι έργα χωρίς λόγια.
1: Χωρίς λόγια. Ναι.
0: Και είναι αυτή η τεχνική, ας το πούμε έτσι, η μεικτή με όλους τους εφάνταστους αυτούς τρόπους. Και αν δεν κάνω λάθος, πριν από περίπου 10 χρόνια έφυγε από τη ζωή, μεγάλωσε ηλικία.
1: Ναι, πολύ μεγάλωσε 91. Ηλικία. Ναι, κάτι περίπου τέτοιο. Γεννημένος το 21, θυμάμαι, ήταν ο Φέικε Μπόσμα. Βέβαια, ναι. Αλλά πέθανε, νομίζω, σε λιγότερο, κάτι 5-6 χρόνια πριν, κάτι τέτοιο. Πέθανε ο άνθρωπος, εντάξει.
0: Πώς ήταν να δουλεύεις, να δουλεύετε μαζί?
1: Α, ήταν, και αυτό ήταν πολύ εμπνευστικό. Επίσης όμως πρέπει να πω ότι 4 έργα κάναμε μαζί. Το πρώτο ήταν το «Ρομάνς», και ήταν σε σκηνοθεσία του Αρμάου.
0: Ναι.
1: Τα άλλα 3 ήταν με τον Αρμάου και τον Βέτα.
0: Πάλι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που ρωτήσατε για την Ιζόλδη,
0: ναι,
1: γιατί εννοείται ότι παρόλο που δεν είχε μουσική, παρόλο που δεν είχε λόγο κανένα από τις παραστάσεις του Φέικε Μπόσμα, όλα είχαν μία ιστορία.
0: Φυσικά, μία υπόθεση είχαν, μία ιστορία,
1: βέβαια,
0: είχαν,
1: βέβαια. Την οποία ο θεατής άνετα παρακολουθούσε.
0: Δραματουργία κανονική.
1: Βέβαια, δραματουργία. Λοιπόν, ένα από τα έργα λοιπόν που ανεβάσαμε ήταν το «Τρισάνος και η Ιζόλδη». Όλη η ιστορία. Οπότε εκεί υπήρχαν μερικά τραγούδια στα αγγλικά. Και ένα από αυτά είναι το Ladies All που θα ακούσουμε τώρα, που το τραγουδάει ο δικός μας Γιώργος Γλάστρας.
0: Ωραία, και πάμε λοιπόν στο νούμερο 9, και είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

0: Λοιπόν, ό,τι ακούμε σήμερα είναι, νομίζω ότι όλα, σχεδόν όλα τουλάχιστον, είναι αδισκογράφητα, κυκλοφόρητα.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Και εντάξει, το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για αυτή την, για το πολύ μεγάλο δώρο. Αναφέραμε ήδη πολλές φορές το όνομα του Νίκου Αρμάου. Ποια είναι η πρώτη συνάντηση με τον Νίκο Αρμάου και τι ήταν αυτός ο άνθρωπος για το ελληνικό θέατρο?
1: Η πρώτη συνάντηση δική μου ήταν με τη Βεγγέρα που είπαμε προηγουμένως. Απ' την άλλη, ο Νίκος Αρμάους προϋπήρχε της Βεγγέρας φυσικά. Και κάτι που σπουδαίο που είχε κάνει, είχε παλιά μια ομάδα τη θεατρική συντεχνία μαζί με διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γίνει και φίρμες, ας πούμε, μετά. Και επίσης όμως εκείνο το οποίο ήταν σπουδαίο νομίζω που έκαναν ήταν που για πρώτη φορά οργανώσανε ένα φεστιβάλ διεθνούς θεάτρου, αλλά όχι με mainstream πράγματα.
0: Πιο πειραματικά δηλαδή.
1: Εντελώς. Mm. Και εκεί ήταν που γνωρίστηκε και ο Αρμάος με τον Φέη και Μπόσμα. Ήρθε να παίξει δηλαδή ο Φέης και Μπόσμα σε αυτό το...
0: Το φεστιβάλ, το φεστιβάλ, το οποίο που πραγματοποιούνταν, να θυμίσουμε.
1: Στην Αθήνα, στο θέατρο Αβέροφ, το οποίο δεν υπάρχει πια, θερινό θέατρο, στη Λάμπρου Κατσόνη.
0: Για πότε μιλάμε?
1: Ήτανε δεκαετία 80.
0: Δεκαετία 80.
1: Ναι. Νομίζω ότι το πρώτο είχε γίνει το 85, τότε που ήταν και πολιτιστική πρωτεύουσα η Αθήνα. Νομίζω ότι το πρώτο φεστιβάλ είχε γίνει εκείνη τότε, τη χρονιά. Έτσι λοιπόν έπαιξε ο Μπόσμα εκεί και γνωρίστηκε ο Αρμάος με τον Μπόσμα. Και όταν το 88-89 ανεβάσαμε στο Εθνικό Θέατρο μαζί με το Βέτα και τον Αρμάο τους γάμους, τους γιόγα, εκεί κάλεσε τον Φέη και Μπόσμα να συμμετέχει στην παράσταση. Η παράσταση αυτή, κάτι σημαντικό που πρέπει να πω για αυτή την παράσταση, είναι ότι έπαιζε η εξαιρετική Βέρα Ζαβιτσιάνου.
0: Φαντάζομαι. Πώς ήταν η συνεργασία με τον Νίκο Αρμάο?
1: Πολύ ιδιαίτερη. Δηλαδή, ο Αρμάος έχει πολύ καλή σχέση με τη μουσική και πολύ σημασία έδινε στη μουσική. Δηλαδή, πάντα ερχόταν σπίτι, του έπαιζα τι είχα σκεφτεί εγώ.
0: Στο πιάνο.
1: Και ο Αρμάος κατά κάποιο τρόπο τη σκηνοθετούσε τη μουσική. Με έβαζε να την παίξω, να την ξαναπαίξω και φανταζότανε πώς μπορεί να την εντάξει μέσα στο όλο αυτό πράγμα που είχε στο μυαλό του. Δηλαδή η συνεργασία με τον Αρμάο ήταν πάρα πολύ στενή στον τομέα της μουσικής. Δεν λέω ότι άλλοι σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάστηκαν να διαφορούσαν, όχι φυσικά, αλλά δεν είχαν αυτή την ιδιαίτερη, ίσως επειδή ήμασταν και φίλοι με τον Αρμάο, οπότε περνούσαμε πολλές ώρες με τη μουσική της ερπερχόμενης παράστασης.
0: Δουλεύοντας, αυτοσχεδιάζοντας, ναι, ξαναδιαμορφώνοντας, συνδιαμορφώνοντας.
1: Ναι, μήπως αυτό κάπως μπορούμε να τα αλλάξουμε, σου λέει ο Αρμάος. Οπότε την άλλη μέρα εγώ του φέρνα μια καινούρια πρόταση. Δουλεύαμε επί του θέματος. Αυτό ήταν το καλό. Και για μένα ήταν πολύ καλό, γιατί με ενεργοποιούσε κατά κάποιο τρόπο.
0: Ένα πιάνο υπήρχε πάντα στο σπίτι?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Από
1: μικρός είχα αρχίσει μαθήματα πιάνου. Ξέρω εγώ, ήμουν 6-7, κάτι τέτοιο. Και όπως και οι αδελφοί μου που ήταν μεγαλύτεροι.
0: Πώς βρέθηκε το πιάνο στο σπίτι?
1: Λοιπόν, η γιαγιά έπαιζε πιάνο. Η μητέρα της μητέρας μου. Αλλά αυτοί είχαν έρθει από τη Ρωσία, από τη Γιάλτα. Στη Γιάλτα ήταν γεμένη η μαμά μου. Λοιπόν, τη γιαγιά εγώ δεν τη γνώρισα, αλλά έπαιζε πιάνο. Και μάλιστα έχω εγώ ακόμα στο σπίτι ένα βιβλίο με παρτιτούρες δικές της και με το μονόγραμμά της, δεμένο βιβλίο, το οποίο το κρατώ σαν κοιμήλιο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ. Οπότε η μάνα μου ήθελε οπωσδήποτε τα παιδιά να μάθουν πιάνο. Και πήραν ένα πιάνο οι γονείς, φωνάξαν και μια δασκάλα και αρχίσαμε μαθήματα πιάνο.
0: Και μετά τι έγινε ξαφνικά, πώς μετά, η αγάπη και η
1: μετά εγώ η θυμάμαι στην εφηβεία είχα πάθει την πλάκα μου. Όλους τους νταλγκάδες της εφηβείας τους έβγαζα στο πιάνο. Αλήθεια. Έπαιζα με τις ώρες, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τι ρεπερτόριο? Αυτό,
1: ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είτε από παρτιτούρα κλασικά, είτε με ταυτή διάφορα χατζηδάκια. Ο Χατζηδάκης ήταν για μένα πάντα ένας πολύ σπουδαίος μουσικός και πολύ αγαπημένος. Ό,τι μου ερχόταν λοιπόν έπαιζα.
0: Και το 81 γίνεται η συνάντηση, ναι, ναι, με τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Φυσικά, ναι, ναι. Στους αγώνες της Κέρκυρας.
0: Ακριβώς.
1: Συμμετείχαμε δύο τραγούδια εκεί.
0: Ποια τραγούδια ήταν αυτά?
1: Ήταν η Κυρία από την Ικαρία και το Ταφ καιρό και Αλφα, Γουοξία Δέλτα Διώτα, και έγινε τραγούδι. Mm-hmm. Τραγούδι ήταν ο τίτλος.
0: Πώς ήταν εκείνες οι μέρες?
1: Α, ήταν επίσης. Ο Χατζηδάκης, μεγάλη μορφή τώρα, ό,τι και να πούμε δεν. Τώρα δεν. Και ξέρω, λίγο διστάζω κιόλας, γιατί ακούγεται πια μπαναλαρία το να μιλάς για τη μεγαλοσύνη του Χατζηδάκη. Δηλαδή, ό,τι και να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, έχουν υποθεί τόσα πολλά που δεν έχω κάτι να προσθέσω. Απλώς προσυπογράφω ό,τι καλό έχει υποθεί για το Χατζηδάκη, προσυπογράφω κι εγώ από κάτω.
0: Αυτό έχει μεγάλη σημασία όμως, γιατί η συνύπαρξη μαζί του και σε αυτές τις συνθήκες,
1: ναι,
0: που θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, πώς να το πω, ένα πρόσωπο εξουσίας.
1: Καθόλου. Ήταν σαν ένας από τους συμμετέχοντες ήταν και αυτός. Ερχόταν, πηγαδάκια γινόντουσαν μαζί, μιλούσε με τόση άνεση για τα πάντα. Δηλαδή δεν ένιωθες ότι είχες να κάνεις με έναν άνθρωπο κύρους απέναντί σου, ας πούμε, κατάλαβες. Ήταν ένας κανονικός άνθρωπος.
0: Απίστευτο και υπέροχο βέβαια, γιατί όταν συναντάς σπουδαίους ανθρώπους μπορεί να τους απομυθοποιήσεις.
1: Ναι, όχι, δεν είχε καμία πόζα ο Χατζηδάκης. Αυτή είναι νομίζω η λέξη.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας αυθόρμητος, κανονικός άνθρωπος.
0: Και πολύ σπουδαίος.
1: Δεν το
0: συζητάμε. Τόσο σπουδαίος.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τα τραγούδια αυτά πότε γράφτηκαν?
1: Εκείνη την εποχή. Δηλαδή, το θέμα είναι το εξής. Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα ότι σε μία εφημερίδα διάβασα ότι προκυρήσεται αυτός ο διαγωνισμός,
0: ναι,
1: όπου η επιτροπή θα ήταν ο ίδιος ο Χατζηδάκης, ο Νίκος Γκάτσος, ο Τσαρούχης και δεν ξέρω, και είχε παίξει και το όνομα του Βολανάκη, ξέρω εγώ, αλλά τέλος πάντων, για αυτούς τους τρεις και μόνο για να τους δω από κοντά, λέω πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Οπότε κάθεσα και έγραψα αυτά τα δύο τραγούδια, τα στείλα και εγκρίθηκαν και τα δύο. Είχαμε δικαίωμα να στείλουμε δύο τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Και ήμασταν 7 άτομα που εγκρίθηκαν και τα δυο μας τραγούδια. Και είδα μεγάλη χαρά που μπόρεσα και τους είδα από κοντά αυτούς τους ανθρώπους.
0: Η επιλογή του Στέργιογλου.
1: Ήμασταν φίλοι από τότε. Με το Στέργιογλου. Ο Στέργιογλου ζούσε στη Θεσσαλονίκη τότε,
0: ναι,
1: σπούδαζε τότε θέατρο και τα λοιπά,
0: ναι,
1: και είχαμε συναντηθεί και ήξερα ότι τραγουδάει πολύ καλά, mm-hmm, οπότε ήταν το πιο απλό να πούμε, ο Στέργιογλου θα τα πει.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Τέλεια. Εκείνα τα χρόνια ήταν χρόνια που είναι χρόνια σπουδών,
1: ναι,
0: στο Πανεπιστήμιο.
1: Απολύτως.
0: Εδώ στην ΟΕ.
1: Ναι.
0: Οικονομικό της νομικής.
1: Οικονομικό της νομικής τελείωσα εγώ.
0: Αλλά καμία σχέση.
1: Όχι, ήταν για
0: με
1: τη μαμά.
0: Με το αντικείμενο, ας πούμε.
1: Ναι, ήταν το πτυχίο το πήρα για τη μαμά που λέει.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τι είναι?
1: Είναι Σολεδάδ. Το Σολεδάδ είναι στίχη του Λόρκα. Και είναι τραγουδισμένο στα ισπανικά,
0: ναι,
1: από τη Ρούλα Μανισάνου. Έγινε πάλι για μία παράσταση του Φέι και Μπόσμα,
0: ναι,
1: που λεγότανε «Εικόνες από την ποίηση του Λόρκα». Εκεί λοιπόν υπήρχαν 6 τραγούδια στο πρωτότυπο κείμενο του Λόρκα,
0: mm-hmm,
1: και που έπρεπε να τα τραγουδήσει κάποιος και τα τραγούδησαν ο Γιώργος Γλάστρας και η Ρούλα Μανισάνου.
0: Και τώρα αυτό
1: ακούμε
0: ένα
1: τη Ρούλα Μανισάνου.
0: Ένα από αυτά, πάμε.

0: Λοιπόν, ποιοι τραγουδούσαν τα τραγούδια αυτά του Γλώρκα, τα μελοποιημένα?
1: Η Ρούλα Μανισάνου και ο Γιώργος Γλάστρας.
0: Λοιπόν, και οι δυο εξαιρετικοί.
1: Δεν το συζητώ.
0: Στην ερμηνεία, ναι. Και οι δυο, ναι. Ρούλα Μανισάνου.
1: Α, επίσης να πούμε ότι αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, το Σολεδάδ, είναι το πρωτότυπο της Παντέρμης, που το τραγουδάει η Φαραντούρη σε μουσική Θοδωράκη, αλλά είναι με τους ισπανικούς στίχους εδώ. Ναι.
0: Ακριβώς. Ρούλα Μανισάνου.
1: Μεγάλο κεφάλαιο.
0: Πόσα χρόνια συνεργάτες?
1: Πολλά. Αρκετά. Πολλά, ναι.
0: Αρκετά.
1: Πολλά. Και πολύ σημαντική φωνή. Πολύ σημαντική φωνή.
0: Λοιπόν, τώρα όσο επειδή βλέπω και το χρόνο και θέλω να πούμε και πολλά και θέλω να ακούσουμε και πολλά, κάθε φορά όλα όσα λέμε εδώ σήμερα με τον Ηρακλή Πασχαλίδη, αν έχετε μόλις ανοίξει το ραδιόφωνο σας, να τα παίρνετε λίγο σαν πέτρες στο ποτάμι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, να ακουμπάτε πάνω και μετά να σκέφτεστε και να θυμάστε πράγματα που έχετε δει, που έχετε ακούσει του Ηρακλή Πασχαλίδη, αλλά και ελπίζω να απολαμβάνετε και όλα αυτά που ακούμε σήμερα και που είναι αδισκογράφητα, κυκλοφόρητα. Επιτρέψτε μου, τον μαλώνω λίγο συχνά και του λέω ότι όλο αυτό το υλικό πρέπει κάπως να συγκεντρωθεί, κάπως να μαζευτεί, κάπως να κυκλοφορήσει, κάπως να οργανωθεί. Είμαι πολύ κακιά που το λέω αυτό.
1: Κακιά όχι, αλλά...
0: Το λένε κι άλλοι. Τουλάχιστον.
1: Το λένε, ναι,
0: και το λέω μόνο εγώ.
1: Και αν αναλαμβάνετε να το κάνετε, δεν θα είχα αντίρρηση.
0: Εγώ μέσα. Αν χρειάζεται θελοντική βοήθεια σε αυτό, το αναλαμβάνω πολύ πολύ ευχαρίστως. Άλλωστε, ήδη τώρα αυτά που ακούμε, βάζω τα ακουστικά κάθε φορά, γιατί και εγώ μερικά δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει, οπότε θέλω να τα ακούσω και να τα χαρώ. Τόση αγάπη στις μπάντες.
1: Ναι, μου αρέσουν πολύ οι μπάντες.
0: Γιατί?
1: Μ' αρέσει, και μου αρέσουν πολύ τα εμβατήρια, αρκεί να μην είναι μιλιταριστικά. Να είναι ο ήχος της μπάντας, όμως μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Θυμάμαι στο Λούσια,
1: ναι,
0: τη μετατροπή του ύμνου και τη διασκευή του. Εκεί δεν ήτανε?
1: Ποιο, το πιανάκι, ναι, με το «Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Αυτό. Μπορούμε να το βάλουμε τώρα, ναι.
0: Τι το έχουμε?
1: Το έχουμε το 23.
0: Το έχουμε εδώ πέρα.
1: Ναι, σκέτο πιανάκι που είναι.
0: Σκέτο πιανάκι.
1: Και που είναι «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», αλλά παιγμένο με έναν ιδιαίτερο.
0: Το έχουμε εδώ πέρα.
1: Ναι, σκέτο πιανάκι που είναι.
0: Σκέτο πιανάκι.
1: Και που είναι «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», αλλά παιγμένο με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
0: Με έναν άλλο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό που ακούσαμε και λίγο πριν, δηλαδή, ότι...

0: γαστρικά, κάνουν ένα γύρισμα, νομίζεις πως τελειώνουνε και κλικ, πας και συνεχίζει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Το είδαμε ήδη και στο πυροσβεστικό, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Το ακούσαμε και λίγο πριν, τώρα όμως πάμε να ακούσουμε το «Η Ελλάδα». Και είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό, ποτέ δεν πεθαίνει ακόμα και όταν κακοπαθαίνει, πολύ συχνά στην ιστορία της. Λοιπόν, πάμε
1: με σκέτο πιάνο είναι.
0: Με σκέτο πιάνο.

κραυγή ήτανε έρωτας, ήτανε ταραχή που φέρνει αθόρυβα κι ανύποπτα η στιγμή.

το όνειρο, μια και τα όνειρα δεν έχουν λογική. Λόγια φευγάτα, κρύφα μαντάτα, γίνονται για λίγο φανερά, διώχνουν και σβήνουν.

Η φαμαντάτα γίνονται για λίγο φανερά. Διώχνουν και σβήνουν κέρδη πουλί.

0: Λοιπόν, από τις σπάνιες φορές που ο Ηρακλής Πασχαλίδης τραγουδάει, γιατί δεν τραγουδάει συχνά, δεν ήταν αυτό που είχαμε πριν αναγγείλει, όμως θα πούμε τι είναι αυτό τώρα που ακούσαμε.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα τραγούδι που έχω κάνει προσφάτως σχετικά. Ηχογραφημένο στο σπίτι μου είναι, δηλαδή δεν ξέρω γι' αυτό αν υπήρχε κάποια ηχογράφηση, αν ήταν καλή, που το τραγουδάω εγώ με δικά μου λόγια, πώς μου ήρθε και έκανα αυτό το τραγούδι, το οποίο τα αγαπώ τελευταία και γι' αυτό το έχω συμπεριλάβει σε αυτή τη λίστα.
0: Δεν έχει παίξει σε καμία παράσταση, γράφτηκε τώρα.
1: Ποτέ, και το έχει ακούσει το πολύ πολύ να το έχουν ακούσει δύο φίλοι.
0: Και τώρα εμείς.
1: Και τώρα εσείς.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Όμως να πάμε στο «Η Ελλάδα,
1: ναι, η Ελλάδα ποτέ, ποτέ δεν πεθαίνει». Πεγμένο με
0: ισχύει πιανάκι. Αυτό, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Θα σας γελάσω.
0: Και δεν το θέλω.
1: Καθόλου μάλιστα.

0: Όταν ρώτησα τον Ηρακλή Πασχαλίδη αν η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, κανονικά δεν θα έπρεπε να ρωτήσω, γιατί το ίδιο το μουσικό θέμα που ακούσαμε, αυτή η διασκευή του «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει μόνο για πιάνο», νομίζω με το κλίμα της θα έδωσε την απάντηση. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Ηρακλής Πασχαλίδης και ακούμε ανέκδοτο υλικό, ακούμε και τις ιστορίες των κομματιών. Νομίζω πως θα θέλαμε τρεις εκπομπές για να τα ακούσουμε όλα αυτά, αλλά και για να ακούσω όλες αυτές τις φοβερές ιστορίες. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, τι είναι, από πού έρχεται, από ποια εποχή έρχεται?
1: Από την δεκαετία του 90 ήταν που ανέβηκε στην Αθήνα στο θέατρο Βρετάνια ο κύριος Αμιλκάρ, ένα έτσι ασπάνιο έργο, με το θίασο Τσακίρογλου Διαβάτη. Mm-hmm. Και παίζανε και άλλοι φυρμάτικοι. Έπαιζε ο Χαϊκάλης, έπαιζε ο Γλέτσος, έπαιζε η Νάντια Μουρούζη.
0: Ο Απόστολος
1: Γλέτσος. Ναι. Η Νάντια Μουρούζη. Mm-hmm. Ήταν μια παράσταση με φύρμες. Λοιπόν, εκεί χρειάστηκε να γράψω ένα τραγούδι στα γαλλικά, γιατί η Διαβάτη έπαιζε το ρόλο μιας Πολωνής μετανάστριας, τραγουδίστριας στο Παρίσι σε καμπαρέ. Mm-hmm. Και θέλαμε λοιπόν ένα τραγούδι. Οπότε έγραψα εγώ και τους στίχους στα γαλλικά και τους τραγουδάει με έναν εξαιρετικό τρόπο η Χρυσούλα Διαβάτη, η οποία έχει μια πολύ ωραία φωνή. Ίσως είναι άγνωστο ότι είναι και τραγουδίστρια, ότι ήταν με πολύ καλή φωνή αυτή η γυναίκα.
0: Στο μεταξύ, ο Ηρακλής Πασχαλίδης έχει μια ιδιαίτερα καλή σχέση με τις ξένες γλώσσες.
1: Ναι, αυτό είναι
0: αλήθεια.
1: Αγγλικά,
0: γαλλικά.
1: Ναι,
0: γερμανικά.
1: Λίγα γερμανικά.
0: Ιταλικά μια χαρά συνεννόηση. Μια χαρά, ωραίοτατη. Ισπανικά προσφάτως.
1: Τώρα είναι η μεγάλη μου αγάπη, είναι τα ισπανικά, η τελευταία αγάπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα γαλλικά.

0: Εντάξει, τρεις εκπομπές είπα, λίγες νομίζω ότι είπα. Εγώ όμως θα πάρω σκονάκια από αυτά τα κομμάτια για τα οποία θα προλάβουμε να τα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα πάρω σκονάκια για να ξέρω τις ιστορίες τους. Έλεγα λίγο πριν για την αγάπη στις μπάντες και στα πνευστά, για τις εκπλήξεις, παρόλο που οι μουσικές του Ηρακλή Πασχαλίδη, τώρα το λέω σε όλους που μας ακούνε, είναι μινιατούρες πολύ συχνά, εξυπηρετούν άλλωστε ανάγκες του θεάτρου ή των τηλεοπτικών παραγωγών, κινηματογραφικών. Αυτό σημαίνει ότι είναι μικρής διάρκειας μουσικά θέματα. Πολύ συχνά υπάρχουν εκπλήξεις στην εξέλιξη του μουσικού αυτού θέματος. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, η μπάντα, αυτό το κομμάτι της έκπληξης, γιατί?
1: Δεν υπάρχει γιατί, είναι κάτι το οποίο με κινητοποιεί, μ' αρέσει. Γενικώς μ' αρέσει ένα κομμάτι να έχει μία έκπληξη μέσα του.
0: Να έχει κάτι απρόσμενο.
1: Κάτι απρόσμενο. Βέβαια, απρόσμενο όμως που να είναι ωραία συνέχεια του προηγούμενου. Γενικώς, εγώ στη ζωή μου δεν χωνεύω τα μπανάλ πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που λέγεται μπανάλ, έτσι, είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Είτε σαν συμπεριφορά, είτε σαν βιβλίο, είτε σαν σινεμά, οτιδήποτε. Δεν μπορώ. Δεν μ' αρέσουν. Θέλω να έχει ένα πιπεράκι να υπάρχει στην όλη υπόθεση.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια απάντηση αποστομωτική και ουσιαστική πολύ. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ο Edgar Allan Poe.
1: Ναι, είναι στίχη του Edgar Allan Poe, τραγουδισμένη στα αγγλικά από τον Σπύρο Σακά, τον περίφημο Σπύρο Σακά. Και αυτό έγινε με αφορμή, με αφορμή πάλι παράσταση του Μπόσμα ήταν και αυτό. Αυτό το ποίημα του Edgar Allan Poe ήταν από τα αγαπημένα ποίηματα του Φέικε Μπόσμα. Και εκείνος μου το ζήτησε, αν μπορούμε να το κάνουμε τραγούδι. Και δεν το συζητώ, εφόσον σου το ζητάει ο Φέικε Μπόσμα, το κάνεις τραγούδι φυσικά. Και μετά πήρα και απευθύνθηκα στο Σπύρο Σακά και το τραγούδισε εκείνος.
0: Και είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
1: Είναι αυτό.
2: From childhood's hour I have not been as others were. I have not seen as others saw. I could not bring

0: when the rest of heaven was blue, of a demon in my view.
1: Δεν χορταίνω να τα ακούω ακόμα και αυτά που δεν ήξερα και δεν έχω ακούσει ποτέ. Έχω βάλει τα ακουστικά και θέλω να τα απολαμβάνω. Τώρα θέλω να πάμε, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος τρέχει, πάντα τρέχει, να πάμε σε διάφορες στιγμές και να ακούσω από μία φράση για την κάθε μια. Δηλαδή, άσμα του Μαλβόλιο. Τι συνεργασία ήταν αυτή?
2: Αυτό ήταν πειραματική σκηνή, η 12η νύχτα. Άγγελος Παπαδημητρίου τραγουδούσε το τραγούδι αυτό.
1: Χουρμουζιάδης.
2: Χουρμουζιάδης σκηνοθεσία και επίσης Χουρμουζιάδης μετάφραση. Γιατί ακριβώς, το άσμα του Μαλβόλιο δεν είναι τραγούδι της 12ης νύχτας. Είναι ένα σονέτο του Σέξπιρ, το οποίο ο Χουρμουζιάδης το ενέταξε μέσα στην παράσταση. Mm-hmm. Και το τραγουδούσε ο Μαλβόλιο.
1: Ωραία. Τι φοβερό αυτό που το λέει η Μαρία Φαραντούρη.
2: Το τι φοβερό είναι από επίσης πειραματική σκηνή, ο κύκλος με την Κυμωλία. Σκηνοθεσία Αρμάος και σκηνικά Βέτας. Όπως και στη 12η νύχτα σκηνικά Βέτας.
1: Και θαύμασα τόσο πολύ εγώ σε εκείνη την παράσταση και στη μουσική, το ότι εμείς τα αυτιά μας είχαμε τους στίχους αυτούς με άλλη μουσική, ναι, και ξαφνικά τους ακούω με τη μουσική του Ηρακλή Πασχαλίδη, ναι, και λέω τι τόλμη, αλλά και τι σπουδαία τραγούδια καινούρια.
2: Αλλά επίσης ήταν μεγάλη δυσκολία.
1: Πολύ.
2: Γιατί τα τραγούδια του κύκλου με την Κυμωλία, εγώ τα αγαπούσα πολύ, του Χατζηδάκη τα τραγούδια.
1: Και μου
2: ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά έκανα την εξής πονηριά σε μερικά. Δηλαδή, θυμάμαι στους τέσσερις στρατηγούς,
1: ναι,
2: πήρα το γερμανικό κείμενο. Και έκανα τη μουσική πάνω στο γερμανικό κείμενο και χώρισα μετά τους ελληνικούς στίχους. Για να αποδεσμευθώ από το μπλοκάρισμα που δημιουργούσε. Γιατί πήγαινα από ο ένας, ο πρώτος για από πόλεμο δεν κάτεχε και μου βγαίνει του Χατζηδάκη,
1: ναι, ναι, ναι,
2: η μελωδία.
1: Φοβερό, ναι, φοβερό αυτό. Άμα μ' ακούς Βενετσιάνου, που δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε σήμερα, αλλά θα μου επιτρέψεις να το ακούσουμε σε μια άλλη
2: φορά. Με χαρά, βέβαιος.
1: Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι για μια ταινία της Κλεόνης Φλέσσα, mm-hmm, που ήταν για την περίφημη αυτή ζωγράφο, την Ελένη Αλταμούρα.
1: Mm-hmm. Που ντύθηκε άντρας και πήγε στην
2: μπράβο,
1: Ιταλία.
2: Και για να σπουδάσει ζωγραφική. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια σκηνή όπου σε μια ταβέρνα η Αλταμούρα, ντυμένη άντρας, ακούει μια κοπέλα από την Ελλάδα να τραγουδάει κάτι και της αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ποια μπορούσε να κάνει αυτή την κοπέλα που τραγουδάει τόσο ωραία, που κινητοποιεί την Αλταμούρα? Είναι ένα Βενετσιάνου, αυτή τη γλαφυρή, τη γάργαρη αυτή φωνή.
1: Καλά, έχουμε πάρα πολλά εδώ που δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε σήμερα, έως και ένα Τσιφτετέλη.
2: Ναι.
1: Το οποίο κάποτε το χρησιμοποίησαν φίλες για διαφήμιση της ταβέρνας
2: του. Μπράβο, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Απίστευτη ιστορία και αυτή. Ναι. Πάρα πολλά. Εντάξει, τη Λουξεμβουρία την έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Ρούλα.
2: Ρούλα Μανισάν και άλλα μυθίτες. Αυτό είναι το μόνο το οποίο δεν παίζω εγώ σε αυτά. Από όλα αυτά τα κομμάτια είναι στο μόνο το οποίο δεν μετέχω εγώ στην εκτέλεσή του. Απλώς η στίχη και η μουσική είναι δική μου.
1: Και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε, τα ψέματα τα έχουμε ακούσει και άλλη φορά, με τον Χρήστο Στέργιογλου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια.
1: Θα κλείσουμε με την Κατσαρίδα όμως.
2: Με χαρά.
1: Το οποίο πώς έγινε, πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
2: Λοιπόν, αυτό πριν από κανένα χρόνο περίπου ήταν, που η Εφημερίδα των Συντακτών,
1: ναι,
2: δημοσίευσε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή που δεν είχαν ανέκδοτους. Αυτή τη λέξη έψαχνα και δεν μπορούσα να την
1: πω.
2: Ανέκδοτους στίχους. Μπράβο. Εγώ τους διάβασα. Γενικώς η δουλειά της Μαριανίνας Κριεζή με κινητοποιεί. Δηλαδή είναι αυτό εδώ, έχει κάτι το απρόσμενο.
1: Ταιριάζεται πολύ. Είναι
2: νομίζω
1: αυτό. Λείπει εντελώς η σοβαροφάνεια.
2: Α, μπράβο, αυτό
1: είναι πολύ σοφή αλλά και πειρακτική.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που με κινητοποιούν οι στίχοι της. Mm. Πώς το λένε. Και ζηλεύω που δεν μετήχα στη Λιλιπούπολη. Πώς να το πω. Mm. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν ένας από όλους εκεί. Αλλά οπότε πήρα αυτούς τους στίχους και τους έκανα τραγούδι. Έτσι μου βγήκε λίγο αυθορμήτως αυτό, ναι, το πράγμα για την Κατσαρίδα. Και το τραγουδώ φυσικά εγώ. Mm. Γιατί και είναι ηχογραφημένο επίσης από το σπίτι μου, με πιάνω φωνή εγώ.
1: Λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι αυτή ήταν μια πρώτη εκπομπή και με τόσο υλικό θα τα ξαναπούμε.
2: Με χαρά μεγάλη.
1: Και θα κάνουμε κι άλλες.
2: Με χαρά πολύ μεγάλη.
1: Κάθε φορά λοιπόν που ο Ηρακλής Πασχαλίδης, που τώρα πια δεν ζει στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι απίστευτο, έχει γίνει νησιώτης μέσα στο χειμώνα. Όταν λοιπόν θα έρχεται, δεν αποκαλύπτω το νησί για να μην, ξέρετε, μην τον κυνηγάνε εκεί πέρα που είναι. Θέλω να πω και να ζήσει ήσυχα στο νησί που έχει διαλέξει να ζήσει, πολύ ωραία. Κάθε φορά λοιπόν που θα ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη θα κάνουμε μία εκπομπή.
2: Με χαρά μεγάλη.
1: Και θα ακούω ιστορίες και θα ακούμε υπέροχα τραγούδια και κομμάτια και μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας ακούσατε. Με Μαριανίνα Κριεζή, μελοποιημένη από τον Ηρακλή Πασχαλίδη, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Χίλια ευχαριστώ και λίγα είναι.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Μια κατσαρίδα τρομητή, η μαύρη μελανία, ξεκίνησε μεσάνυχτα από τη Μαυριτανία. Μες στο σκοτάδι

μια μαύρη μαύρη γάτα. Κι οι δυο μαζί τραβήξανε με δύναμη και λύσα, ώσπου την ξεκολλήσανε από τη μαύρη μαύρη πίσα.

μελανία. Και να έρθετε στο σπίτι μου να ανάψω το φανάρι, να σας κεράσω έναν καφέ και ρωσικό χαβιάρι.

Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 τη ΣΕΡ 3. Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡ3. Μας ακούτε και από τους 179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Βάλσαμος Παπαντονίου στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τζαζ και κινηματογράφο. Σπουδαία μουσικά θέματα, μεγάλοι καλλιτέχνες. Γκλεν Μίλλερ, Μπινγκ Κρόσμπι, Λούις Άρμστρονγκ, Στέφαν Γκραπελί, Θελόνιους Μονκ, Φρεντ Αστέρ, Λίνα Χόρν, Ντιούκ Έλιγκτον και πολλοί άλλοι. Καλή σας ακρόαση.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους του μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Βάλσαμο Παπαντονίου στη ρύθμιση του ήχου. Στην σημερινή εκπομπή απολαμβάνουμε τζαζ στον κινηματογράφο.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, μία ακόμη εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον Βάλσαμο Παπαντονίου που ρύθμισε τον ήχο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας!

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

Perhaps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στο 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Περικλής Κλυγκόπουλος φροντίζει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

στη σημερινή εκπομπή τα λόγια και τα τραγούδια είναι αφιερωμένα στους πειρατές του 16ου και του 17ου αιώνα με αφορμή ένα βιβλίο, που εκδόθηκε στην Αγγλία το 1724 με τίτλο «Μια γενική ιστορία των ληστείων και φόνων των πιο διαβόητων πειρατών», με συγγραφέα κάποιον καπετάνιο Charles Johnson. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια αγωητευτική ιστορία, μια ιστορία ουτοπίας που όπως κάθε ομοιά της ισορροπεί ανάμεσα στη λογοτεχνία και την πολιτική αλληγορία. Πρόκειται για την Λιμπερτάλια, μια πολιτεία που υποτίθεται ότι ιδρύθηκε από τους πειρατές του καπετάνιου Μισόν και του συνεργάτη του, του αιρετικού ιερέα Καρατσόλη, στις ακτές της Μαδαγασκάρης. Άλλωστε, όπως μας θυμίζει ο Όσκαρ Ουάιλντ, ένας χάρτης που δεν συμπεριλαμβάνει την ουτοπία δεν αξίζει να του ρίξεις ούτε μία ματιά.

Μέσα στα χρόνια οι πειρατές και οι κουρσάροι απέκτησαν τη φήμη ότι είναι τρομακτικοί και αδίστακτοι, καταλυστεύοντας τα πάντα στο πέρασμά τους, σπέρνοντας όλεθρο και καταστροφή. Τα σύμβολά τους έγιναν λαϊκοί θρύλοι από τις πειρατικές σημαίες με τις νεκροκεφαλές και τις καλύπτρες των ματιών, μέχρι τα ξύλινα πόδια, τους γάντσους και τα σεντούκια του θησαυρού. Η αναπαράσταση του πειρατή φαντάζει σήμερα συμπαθητική και αθώα. Και αν αναρωτιέστε κι εσείς γιατί κάποιοι ληστές και δολοφόνοι κατέχουν τέτοια ρομαντική και χαριτωμένη θέση στο βιβλίο των στερεοτύπων, είναι γιατί ήταν πάντα αντισυμβατικοί, μη γνωρίζοντας θεούς παρά μόνο τη θάλασσα, μη γνωρίζοντας σύνορα παρά μόνο τον ανοιχτό ορίζοντα, μη γνωρίζοντας σημαία παρά μόνο ένα μαύρο πανί. Τους άρεσε να τραγουδούν και να ταξιδεύουν και σύμφωνα με τον Captain Jack Sparrow όχι μόνο στη θάλασσα των αντιλών αλλά σε ολόκληρο τον ωκεανό, σε ολάκερο τον κόσμο. Πηγαίνουμε όπου θέλουμε να πάμε, αυτό σημαίνει πλοίο, δεν είναι μόνο καρίνα, σκαρί και πανιά. Αυτά θέλει ένα πλοίο, αλλά ένα πλοίο είναι ελευθερία.

Πριν περάσουμε στο ιδιαίτερο εκείνο κεφάλαιο του βιβλίου που αναφέρεται στο τοπικό νησί των πειρατών, την Λιμπερτάλια, πάμε να δούμε μαζί μερικούς από τους διαβόητους πειρατές.

Ο πρώτος πειρατής που θα γνωρίσουμε είναι ο Χαϊρεντίν Πασάς, γνωστότερος ως Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα ή Κοκκινογέννης. Έζησε από το 1478 ως το 1546 και ήταν ελληνικής καταγωγής, αρχινάβαρχος του Οθωμανικού στόλου και κουσάρος των ακτών της Μπαρμπαριάς, της σημερινής Αλγερίας. Ο Χαϊρεντίν γεννήθηκε στη Λέσβο. Ο πατέρας του ήταν εξισλαμισμένος Αλβανός σπαχής ονόματι Γιακούπ και η μητέρα του Ελληνίδα χριστιανή από τη Λέσβο ονόματι Κατερίνα. Θεωρείται ο κατεξοχήν οργανωτής του Οθωμανικού στόλου, στον οποίο κατήχε το βαθμό του Ναβάρχου και αργότερα έγινε Σουλτάνος του Αλγερίου και τελικά Αρχιμπέης του Αιγαίου, ένα από τα μεγαλύτερα Οθωμανικά αξιώματα. Κατά τη διάρκεια των κατακτητικών και αρπακτικών επιδρομών του, ο Μπαρμπαρόσα έστειλε τους Τούρκους και Αλγερινούς πειρατές του εναντίον πολλών νησιών του Αιγαίου, ειδικά στις Κυκλάδες καθώς και στα Κύθυρα. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ήταν έξυπνο φωτεινό μυαλό, με τάσεις παροδίας και είχε εντυπωσιακό τρόπο ομιλίας. Ήταν ευέλικτος στη ναυτική δράση και αγαπούσε τους υφιστάμενους του. Φρόντιζε να τους εκπαιδεύει καλά και πολλοί από τους μαθητές του έγιναν διοικητές ναυτικών μονάδων αργότερα. Είχε το χάρισμα να λέει ανέκδοτα και σωματικά είχε σκούρα όψη, μέσο ύψος και ήταν ευτραφής. Τα μαλλιά, τα γένια, οι τρίχες των φρυδιών και οι βλεφαρίδες του ήταν πλούσια και αρκετά κόκκινα και τα φρύδια του ενωμένα. Μιλούσε 5 κύριες γλώσσες της Μεσογείου, την ελληνική, την αραβική, την ισπανική, την ιταλική και τη γαλλική και αγαπούσε τη μουσική.

Ο επόμενος πειρατής που συναντάμε είναι ο Έντουαρντ Τιτς, περισσότερο γνωστός ως Μαυρογέννης. Ήταν ένας διαβόητος Βρετανός πειρατής της Καραϊβικής που έδρασε στις αρχές του 18ου αιώνα, σε μια περίοδο δηλαδή που έχει ονομαστεί τα χρυσά χρόνια της πειρατείας. Το περίφημο πλοίο του, το Queen Anne's Revenge, πιστεύεται ότι εξόκυλε κοντά στη Βόρεια Καρολίνα το 1718. Ο Μαυρογέννης ήταν δεινός μαχητής, ικανός στο σπαθί, τα μαχαίρια και τα πιστόλια. Με όσους έζησαν για να διηγηθούν τις περιπέτειές του, να αναφέρουν ότι στη μάχη έμοιαζε με τον διάολο, με το τρομακτικό του πρόσωπο να γίνεται σύμβολο της ίδιας της πειρατείας. Ο Μαυρογέννης λαιλατούσε εμπορικά πλοία συγκεντρώνοντας πλούτη και φήμη. Παρά βέβαια την τρομακτική του φήμη, κανείς δεν τον είδε ποτέ να σκοτώνει κάποιον. Η διαβόητη δράση του έφτανε για να κάνει κάθε αντίπαλο να παραδοθεί επί τόπου. Ο ίδιος θα συλληφθεί, αλλά θα πάρει παραδόξως χάρη, με την επικήρυξή του να παραμένει ωστόσο ενεργή. Ένα μπουλούκι ανδρών θα βγει στο κατόπι του για να εισπράξει την αμοιβή. Θα τον πυροβολήσουν 5 φορές και θα του καταφέρουν πάνω από 20 μαχαιριές πριν τον αποκεφαλίσουν για να σιγουρευτούν για το τελεσίδικο του θανάτου του. Οι θρύλοι για την κατάληξη του κομμένου του κεφαλιού δίνουν και παίρνουν από τότε.

Τα χρυσά χρόνια της πειρατείας έδρασε και ο William Captain Kidd, που η καριέρα του υπήρξε σύντομη, λαμπρή στην αρχή, αλλά καταστροφική στο τέλος, και είναι περισσότερο γνωστός για την περίφημη δίκη και εκτέλεσή του για πειρατεία, επιστρέφοντας από επιδρομή στον Ινδικό ωκεανό, παρά για τις ίδιες τις πράξεις του. Έδρασε άλλωστε ως εκμισθωμένος πειρατής, κυρίως για λογαριασμό της Βρετανικής κυβέρνησης. Κι όμως έπειτα από μια σειρά απρόοπτων γεγονότων, ο Κιντ θα γίνει καταζητούμενος πειρατής, θα υψώσει γαλλική σημαία στο πειρατικό του και θα πάρει το μεγαλύτερο έπαθλο του κουρσάρικου βίου του, όταν στις 30 Ιανουαρίου του 1698 κατέλαβε το τεράστιο αρμενικό πλοίο των 400 τόνων γεμάτο με πολύτιμα μέταλλα, πανάκριβα υφάσματα και χρυσό. Επιστρέφοντας βέβαια στην πατρίδα, θριαμβευτής θα συλληφθεί για πειρατεία στις 6 Ιουλίου του 1699 με τη ράκη την επιοίκεια που θα έδειχναν οι ηχθύνοντες, και θα μεταφερθεί στη φυλακή κάτω από απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Η γυναίκα του Σάρα θα φυλακιστεί επίσης, ενώ στη δίκη παροδία που ακολούθησε, ο Κιντ θα καταδικαστεί σε θάνατο για ένα φόνο και 5 υποθέσεις πειρατείας. Εκτελέστηκε τελικά με απαγχωνισμό στις 23 Μαΐου του 1701 στο Λονδίνο, και γι' αυτό γράφτηκε η μπαλάντα του Captain Kidd, ένα αγγλικό τραγούδι που έχει γνωρίσει πολλές διασκευές, και κάπου λέει ότι είχε τη βίβλο στα χέρια του αλλά την έθαψε στο χώμα.

Ο τελευταίος πειρατής που θα γνωρίσουμε πριν περάσουμε στην ιστορία της ουτοπικής Λιμπερτάλια είναι γυναίκα. Το όνομά της ήταν Τσινγκ Σι και γεννήθηκε το 1775. Σε ηλικία 26 ετών δούλευε σε οίκο ανοχής στην καντόνα της Νότιας Κίνας. Εκεί γνώρισε τον Ζεν Χι, έναν από τους πιο τρομερούς πειρατές, ο οποίος γοητεύτηκε από την δυναμική κοπέλα και θέλησε να την παντρευτεί. Έτσι και έγινε, αλλά μόνο αφότου ο Ζεν Χι υποσχέθηκε να την κάνει συνεργάτη του στη διακυβέρνηση του στόλου. Και τη στόλους. Τα 200 πλοία που είχε πριν το γάμο, ο στόλος της κόκκινης σημαίας όπως ονομαζόταν, έφτασε τα 1800. Όμως μετά από 6 χρόνια ο Ζεν Χι πνίγηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια τυφώνα. Μετά το θάνατό του η πρώην πόρνη και νυν Χίρα ανέλαβε το τιμόνι του πειρατικού στόλου. Μόνο που στον τομέα της κατεξοχήν πειρατείας ανέλαβε ο υπαρχηγός Τσανγκ Πάο, ενώ η Τσινγκ Σι ασχολήθηκε με το επιχειρηματικό κομμάτι και μέχρι το 1810 ο στόλος της κόκκινης σημαίας ήλεγχε όλη τη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η Τσινγκ Σι έκανε συμφωνίες με εμπόρους και παραθαλάσσιες πόλεις που τους υποχρέωνε να πληρώνουν φόρο υποτέλειας.

για να βρίσκονται υπό την προστασία των πειρατών. Οι πειρατές της δεν ήταν στιγεροί και ανεξέλεγκτοι εγκληματίες. Αντίθετα, ζούσαν σύμφωνα με πολύ αυστηρούς κανόνες και πλήρωναν ακόμα και φόρους. Ένας από αυτούς τους κανόνες ήταν ότι εάν κάποιος πειρατής πάρει μια γυναίκα, από τότε θεωρείται σύζυγός της και πρέπει να τη φροντίζει και να της φέρεται με σεβασμό.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Μπρέχτ και την Τζέννη των Πειρατών. Αφού σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Περικλή Γλυκόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Τζέννη των Πειρατών του Μπέρτολτ Μπρέχτ θα ήθελε να είναι η Τσίνξη. Η Τζέννη είναι καμαριέρα σε φτηνό πανδοχείο. Η ζωή της φθείρεται μέσα στη φτωχοζωή μεταξύ μεροκάματου και πορνείας. Ονειρεύεται ότι μια μέρα στο λιμάνι θα έρθει ένα μαύρο καράβι με 8 κατάρτια και 50 κανόνια. Θα την υποδεχτεί με σηκωμένη σημαία και αφού θα εκδικηθεί τους πάντες με ανοιχτά πανιά, θα την πάρει μακριά.

όλοι. Και πάνω στα κεφάλια σας θα πω έτσι.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

με άλλον αέρα, να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα μπαρκάρουμε σε ένα πλοίο και ακολουθούμε για λίγο τη ζωή των πειρατών που διαφέντευαν τις θάλασσες της Νοτιοανατολικής Αφρικής κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, φτάνοντας μέχρι το νησί τους, όπου ίδρυσαν τη θρηλυκή τους αποικία στις ακτές της Μαγαδασκάρης, την ουτοπική πειρατική δημοκρατία της Λιμπερτάλια. Η ιστορία της Λιμπερτάλια βρίσκεται στον δεύτερο τόμο του βιβλίου «Μια γενική ιστορία των ληστείων και φόνων των πιο διαβόητων πειρατών», που εκδόθηκε στην Αγγλία το 1724 με συγγραφέα τον καπετάνιο Charles Johnson. Σε αυτό περιγράφονται βιογραφίες διάσημων πειρατών και πειρατίνων που κατέγραψε ο συγγραφέας του σε ταβέρνες και καπηλιά της Βρετανίας και απέδωσε, δίνοντας τον εαυτό του μεγάλα περιθώρια καλλιτεχνικής ελευθερίας. Υπήρξε ένα βιβλίο εξαιρετικά επιτυχημένο που έφτασε μάλιστα το 1726 στην τέταρτη έκδοσή του και υπήρξε καθοριστικό για τη διαμόρφωση της στερεοτυπικής εικόνας του λαϊκού πειρατή στη λαϊκή κουλτούρα, στη λογοτεχνία, τα κόμιξ, τον κινηματογράφο, τα κινούμενα σχέδια, ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια.

Πριν να ακολουθήσουμε τα χνάρια του πιο μυστηριώδη και ουτοπιστή πειρατή της ιστορίας, θα πρέπει να πούμε ότι ορισμένοι μελετητές έχουν υποστηρίξει πως η ιστορία του Captain Mission είναι ένας μύθος, ενώ σύμφωνα με άλλους πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο. Σύμφωνα λοιπόν με τα ιστορικά αρχεία, ο Captain Mission γεννήθηκε στην Προβυγγία, καταγόταν από μια μάλλον εύπορη οικογένεια και σπούδασε ανθρωπιστικές επιστήμες, λογική και μαθηματικά, ενώ επί ένα χρόνο φοιτήσε στην Ακαδημία της Ανζέρ. Σε ηλικία 16 ετών επρόκειτο να καταταχθεί στους σωματοφύλακες, όμως ο νεαρός Mission, επηρεασμένος από τις ταξιδιωτικές ιστορίες που διάβαζε, προτίμησε να γίνει ναυτικός και να ταξιδέψει για να γνωρίσει τον κόσμο. Έτσι κατατάχθηκε θελοντής στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό και ξεκίνησε την καριέρα του σε ένα πλοίο που διοικούσε κάποιος συγγενής του, κάποιος Φουρμπέν. Το πλοίο αυτό ονομαζόταν Βικτουάρ. Όταν κάποτε το Βικτουάρ έφτασε στην Νάπολη, ο Mission πήρε άδεια να επισκεφθεί τη Ρώμη για να εκπληρώσει ένα παιδικό του όνειρο. Το γεγονός αυτό έμελε να σημαδέψει τη ζωή του, διότι εκεί γνώρισε ένα δομινικανό ιερέα, τον Σινιόρ Καρατσιόλι, ο άνθρωπος που θα γινόταν ο πιο αχώριστος σύντροφος του Mission και θα συνέβαλε τα μέγιστα στην υλοποίηση της Libertatia ή Libertalia.

Για τον συγγραφέα λοιπόν που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο του καπετάνιου Charles Johnson είχαν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις. Με πιο διαδεδομένη εκείνη που ήθελε συγγραφέα της γενικής ιστορίας των πειρατών, τον Daniel Defoe, συγγραφέα του Ρομπινσόνα Κρούσου. Πιο πιστική είναι όμως η υπόθεση ότι συγγραφέας του υπήρξε κάποιος Nathaniel Mist, γείτονας του εκδότη και καθιερωμένος ως συγγραφέας στα βασιλικά αρχεία της εποχής. Άλλωστε ήταν ναυτικός που είχε ταξιδέψει στις Δυτικές Ινδίες και υπήρξε πεισμένος Ιακωβίνος, χαρακτηριστικό που συνάδει με την υπόρρητη συμπάθεια για τους πειρατές που διατρέχει το βιβλίο. Πολύ περισσότερο από τα χαρακτηριστικά του Defoe, συγγραφέα ενός ύμνου στον ατομικισμό, το laissez-faire και την απεικιοκρατία, όπως είναι ο Ροβινσόνας.

Το βιβλίο επηρέασε συγγραφείς όπως ο Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον στο νησί των Θησαυρών το 1883 ή ο Σερ Τζέιμς Μάθιου Μπάρεϊ στην ιστορία του Πίτερ Παν το 1904 και καθιέρωσε μια σειρά από κλισέ όπως το ξύλινο πόδι και ο παπαγάλος στο νόμο του καπετάνιου πειρατή και αναφέρεται πρώτη φορά στον Τζόλι Ρότζερ, τη γνωστή μαύρη πειρατική σημαία με τη νεκροκεφαλή και τα κόκαλα τοποθετημένα χιαστή.

Για χρόνια λοιπόν πιστευόταν ότι η ιστορία της Λιμπερτάλια ήταν πραγματική, καθώς εμπεριέχεται σε ένα βιβλίο που περιλαμβάνει ιστορικά υπαρκτά πρόσωπα και ιστορίες, παρά τις υπερβολές και τις μυθοποιήσεις. Σήμερα γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πρόκειται για μυθοπλασία, όπως όλες οι ουτοπίες. Έχει όμως κάτι να μας πει για τα ήθη των πειρατών και τις αντιλήψεις τους. Πρόκειται για μία ουτοπία με ιστορικά θεμέλια.

Ο καπετάνιος Μισόν και το πλήρωμά του ιδρύουν την ουτοπική πολιτεία της Λιμπερτάλια στις ακρογιαλές της Μαδαγασκάρης, εκπληρώνοντας μια αρχαία προφητεία που ήθελε τον παράδεισο επί της γης να βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Αφρικής. Εκεί με σύνθημα «Για το Θεό και την ελευθερία» υψώνουν τη λευκή του σημαία. Έμπνευσή τους είναι τα επαναστατικά ιδανικά της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. Σε μια εποχή που τα όρια ανάμεσα στο φιλελευθερισμό, το ριζοσπαστισμό, τον αναρχισμό και τον ουτοπικό σοσιαλισμό είναι εξαιρετικά πορώδια. Οι Λίμπεροι, κάτοικοι της Λιμπερτάλια, παρουσιάζονται ως άγρυπνοι φρουροί των δικαιωμάτων του λαού, ως φράγμα απέναντι στους πλούσιους και την εξουσία τους, αντιτίθενται στην καταπιεστική του συμπεριφορά και θέλουν να μοιράσουν ισότιμα το αγαθό της δικαιοσύνης. Οι πειρατές του Μισόν εγκαθιδρύουν μία δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης, όπου ο λαός είναι δημιουργός των νόμων και κριτής, επιδιώκοντας όσο είναι δυνατόν την ομοφωνία. Θέλουν να ζήσουν μια ελεύθερη ζωή και είναι εχθροί της μοναρχίας και της κληρονομικής εξουσίας. Καθιερώνουν την εκλογή και τη συχνή αναλλαγή στα αξιώματα. Ο αρχηγός είναι υπηρέτης του κοινού καλού και τα μέλη του συμβουλίου της ανώτερης αρχής εκλέγονται με βάση την αξία τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φύλου ή φυλής. Καταργούν τη μισθωτή εργασία, καθώς γνωρίζουν από πρώτο χέρι το χάσμα ανάμεσα στον πλούτο των εφοπλιστών και τη φτώχεια των ναυτικών. Για αυτούς η πειρατεία υπήρξε ένας πόλεμος για την αυτοσυντήρηση. Για αυτούς οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι, με απαράγραπτο δικαίωμα στα απαραίτητα για την αυτοσυντήρηση αγαθά, που είναι όπως ο αέρας που αναπνέουμε. Σε μια εποχή που ο πρώιμος καπιταλισμός τα έκανε εμπορεύματα, που υπακούν μόνο στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Το χρήμα καταργείται, όπως και η δουλεία ως αφύσικο καθεστώς, και οι δούλοι απελευθερώνονται. Τα μέλη του πληρώματος είναι Αφρικανοί, Ολλανδοί, Άγγλοι, Πορτογάλοι και Γάλλοι, Καθολικοί και Προτεστάντες.

κατά πόσο η ιστορία της Λιμπερτάλια αποτελεί λογοτεχνική αποτύπωση των ονείρων και των πρακτικών της ιδιότυπης αυτής πλωτής ατλαντικής εργατικής τάξης. Το πειρατικό πλοίο, σύμφωνα με τον Ρέντιγκερ, είναι ένας κόσμος ανάποδα. Οι νόμοι και τα ήθη του προκύπτουν από τα κάτω. Συχνά παρατηρείται εκλογή των αξιωματούχων από το πλήρωμα και μια λίγο ως πολύ ισότιμη μοιρασιά της πειρατικής λίας. Η εξουσία του καπετάνιου δεν είναι απεριόριστη και έχουν καταγραφεί περιπτώσεις καπετάνιων που εκτελέστηκαν λόγω κατάχρησης εξουσίας. Επικρατεί μια άλλη αντίληψη της πειθαρχίας που υπακούει στην ανάγκη της επιβίωσης και όχι στον βίαιο και κτηνώδη καταναγκασμό που χαρακτηρίζει τον πολεμικό και τον ιδιωτικό εμπορικό στόλο της εποχής.

χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πειρατικού πλοίου του Μπαρθόλιομου Ρόμπερτς. Στα πλοία που κουρσεύουν ρωτούν το πλήρωμα για τη συμπεριφορά των αξιωματούχων, εκτελούν τους καταπιεστές και ανταμείβουν τους πιο ανθρώπινους, χαρίζοντάς τους την ελευθερία τους. Όλοι έχουν το δικαίωμα, πριν από το χρήμα, σε φρέσκα τρόφιμα και δυνατό αλκοόλ. Υπάρχει πάντα χρόνος για χορό και για τραγούδι. Το χρήμα σε φρέσκα τρόφιμα και δυνατό αλκοόλ. Υπάρχει πάντα χρόνος για χορό και για τραγούδι.

Η σχέση των πειρατών με το δουλεμπόριο των μαύρων είναι αντιφατική. Πολλοί πειρατές πουλούν οι ίδιοι τους δούλους των δουλεμπορικών που κουρσεύουν και συχνά κακοποιούν τους πιο ατίθασους. Είναι λογικό να επικρατούν πολλές φορές οι κυρίαρχες εθνοκεντρικές και ευρωκεντρικές αντιλήψεις της εποχής. Άλλωστε και στην τοπική μορφή του φαινομένου, στη διοίκηση της Λιμπερτάλια, η ιδανική πολιτεία ιδρύεται χωρίς να ερωτηθούν οι ηθαγενείς της Μαδαγασκάρης, από τους οποίους και τελικά καταστρέφεται, και όχι όπως τα περίμενε κανείς, από τους ορκισμένους εχθρούς της, εφοπλιστές και βασιλείς.

Μαρτυρούνται όμως και πολλές περιπτώσεις που οι δούλοι απελευθερώνονται από τους πειρατές και πολλοί γίνονται μέλη του πειρατικού πληρώματος. Το μισό πλήρωμα, παραδείγματος χάρη, του πειρατικού πλοίου του Oliver Labouche ή του Edward Condent, αποτελούνται από μαύρους Αφρικανούς, ενώ πολλά πειρατικά τραγούδια βασίζονται σε αφρικανικές μελωδίες.

Το πειρατικό πλοίο είναι το ζωντανό αντιπαράδειγμα του εμπορικού, μας λέει ο πειρατής Μπαρθόλιο μου Ρόμπερτς. Στα εμπορικά

πλοία τίποτα δεν είναι κοινό, η μισθή είναι μικρή και η δουλειά σκληρή. Σε μας υπάρχει αυθονία μέχρι κορεσμού, ευχαρίστηση και άνεση, ελευθερία και δύναμη. Ποιος δεν θα ήθελε να περάσει στην πλευρά μας παρά τους κινδύνους? Μια σύντομη αλλά ευχάριστη ζωή είναι το σύνθημά μου.

Άραξε γαλέρα και σκορπίσαμε. Στεριάνη τσάρκα, όλο τον κόσμο το γυρίσαμε. Και ακολουθώντας την περιέργεια την αιώνια, μας πήρε σαν τον Οδυσσέα 10 χρόνια.

Βρεθήκαμε στις μουσικές και ταξιδέψαμε. Ποτέ μας βγήκε και πολλές φορές λαθέψαμε. Μα είναι το πλοίο ποιτίδιο κι ίσως μια μέρα από την πλώρη να φανούν κι να

Σήμερα μιλήσαμε για τη ζωή των πειρατών και την πειρατική ουτοπία της Λιμπερτάλια. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του ταξιδιού, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Περικλή Κλικόπουλο που φρόντισε υπέροχα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που μιλάει για πειρατές, αλλά όχι για πειρατές της θάλασσας, για πειρατές του αέρα και για την ακρίβεια των Ερτζιανών.

0: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

0: Ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης έρχεται στην Ελλάδα από το Παρίσι, συναντά το φίλο του Ανδρέα Εμπειρίκο και του ζητά ο ίδιος να τον ηχογραφήσει, να απαγγέλει τον αγαπημένο του σπίτι. Ο Τσαρούχης διάβαζε σε φίλους ποίηματα του Κωνσταντίνου Πικαβάφη από τη δεκαετία του 50. Ήταν πάντα αναγνώσεις εξαιρετικής συγκίνησης και ευαισθησίας, χωρίς θεατρινισμούς, με μεγάλη λιτότητα και βαθιά αίσθηση του εσωτερικού μέτρου. Κοιτάζει γρήγορα τους τίτλους, ποιο να διαλέξει, ποιο να ακούσει, ποιο να γίνει το έναυσμά του για τη σημερινή του διαδρομή. Αυτό ναι, όχι, το άλλο, μήπως εκείνο, όχι. Άντε τώρα να διαλέξεις μέσα από ένα σεντούκι με θησαυρούς. Διαλέγει ένα καθρέφτη που μοιάζει να του δείχνει το δρόμο. Μια τραμπάλα ανάμεσα στα όχι και στα ναι του.
1: Και φέτσε il gran rifiuto. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο το όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι και λέγοντάς το πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιόνταν πάλι, όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό, εις όλην την ζωή του.
0: Τον ήχο φροντίζει η Ζωή Μούσιου. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα από μικρά και μεγάλα όχι. Μέσα από μη, όχι δε φταίω, μη φεύγεις, μη με παρεξηγείς. Να, τέτοια. Μέσα από αρνήσεις εμβληματικές ή απλές, καθημερινές. Έχεις κάτι? Όχι. Είσαι καλά? Όχι. Περνάει και μέσα από νερό που αποδεικνύεται γλυφό, αδύνατο να ξεδιψάσεις.

Πάντα θεωρούσα τα παιδιά κάτω στον κάμπο ένα επαναστατικό τραγούδι, ένα δυνατό και αυθόρμητο όχι. «Ελάτε μέσα, πού τρέχετε πάλι?» «Όχι», φωνάζουν αυτά. «Όχι, ούτε καν». Σημασία δεν δίνουν στις παρενέσεις των μεγάλων. Τα παιδιά που κυνηγούν τους αστούς, που κορυδεύουν τον παπά, τα παιδιά που δεν έχουν μνήμη, τους προγόνους τους πουλούν, και ότι αρπάξουν δεν θα μείνει, γιατί ευθύς μελαγχολούν. Και η κόρη της Ελλήνης και του Αυγερινού υπόσχεται να χαρίσει στα όχι τους χάδια του ουρανού. Όχι, δεν χρειάζονται οι στίχοι, ας προσπαθήσουμε να τους θυμηθούμε μέσα από το πιάνο του Τάκη Φαραζή.

Και ο Ζακ Μπρέλ σε μια συνέντευξη στο Ζακ Ντανουά το 1963, δηλαδή σε ηλικία 34 ετών, λέει: «Στην πραγματικότητα επιμικρύνω την παιδική μου ηλικία. Αρνήθηκα να μάθω αν ο τρίτος βοηθός λογιστή με αντιπαθεί στα αλήθεια ή δεν τα πάει καλά με τον εαυτό του. Αρνήθηκα αυτή τη μάχη που μου φαίνεται εντελώς ανούσια». Και έπειτα επικεντρώνεται στα ουσιαστικά και επιμένει: «Μη μ' αφήνεις, μη μ' αφήνεις».

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Πολλά τα επιχειρήματα του «Ναι με κοίτε πά», του «Μη μ' αφήνεις», γιατί θα σου χαρίσω μαργαριτάρια από βροχή, από μια χώρα που δεν βρέχει, «Μη μ' αφήνεις, θα φτιάξω βασίλειο που έρωτας θα είναι νόμος και εσύ βασίλισσα, θα σου εφεύρω λέξεις τρελές και εσύ θα τις καταλάβεις, θα σου διηγηθώ μια ιστορία αυτού του βασιλιά που πέθανε γιατί δεν μπόρεσε να σε συναντήσει». «Μη μ' αφήνεις» λοιπόν, επέμενε τόση ώρα το τραγούδι, έχει και την απάντησή του όμως, πάλι με άρνηση. Και ας προειδοποίησε για το βασιλιά που δεν κατάφερε να σε συναντήσει, κι άλλο όχι στην παρέα. Όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση, δεν πρέπει να συναντηθούμε.

Και ο Νίκος και υπουργός με τη Λίνα Νικολακοπούλου προσπαθούν για αυτή τη συνάντηση. «Μη μ' αφήνεις», έλεγε ο Ζακ Μπρέλ. «Μη φεύγεις», λέει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, μέσα από την ταινία «Blackout» του Μενέλαο Καραμαγκιόλη, 1998.

0: Συγκρουόμενα γίνανε τα τραγούδια, μετέωρο στέκεται ανάμεσα στις αντικρουόμενες οδηγίες τους σε διάφορες γλώσσες. Μη μ' αφήνεις, όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε, όχι, μη φεύγεις, τι από όλα αυτά να κάνεις, σε ποιον να υπακούσει. Και Μαρία Ντολόρες Πραδέρα συμβουλεύει, νολογιάμες. Κι άλλο μη να σε προστάζει, ακόμα κι αν θέλει να σε προστατεύσει. Νολογιάμες, μη τον καλέσεις, δεν αξίζει τον κόπο.
1: Νολογιάμες, και νο βαλε λα πένα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, όχι, επιμένει και βροντοφωνάζει και ποιος να τον πιστέψει, με τόσα όχι και μη και πίσω κείμενα και άλλα να υπονοούνται και άλλο να λες και άλλο να θέλεις και άλλο να κάνεις, μπερδεύτηκε η κατάσταση, κάπως έτσι γεννιούνται και οι παρεξηγήσεις. Από ναι που βάζουν παγίδες και τρικλοποδιές στα όχι, από χαραμάδες που δραπετεύουν καλά κρυμμένες λέξεις, όχι δεν εννοούσα αυτό, πώς να συμβαδίσει η γλώσσα με όλα αυτά που νιώθω.

Παρεξήγηση, καχυποψία και αυτά με στο τσουβάλι των αρνήσεων. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, θυμίζει ο Elvis. Δεν χτίζονται έτσι τα όνειρα. Πάντως εδώ υπάρχει και ένα ναι. I'm crying, yes, I'm crying. Ναι καλέ, δεν βλέπεις, κλαίω. Αυτή η επανάληψη για να πείσει φουντώνει κι άλλο τις καχυποψίες. Με μαλώνει ο τραγουδιάρης περιπατητής. Τι σημασία έχει, είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Άσε να τα ακούσουμε.

Μια τραμπάλα λοιπόν ανάμεσα στα ναι και στα όχι. Άλλοτε κερδίζει το ένα, άλλοτε το άλλο ανεβαίνει ψηλά. Κάπως έτσι και οι καλές και οι κακές στιγμές παλατζάρουν, στραβώνουν το γυαλό ή το αρμένισμά μας. Ο Γιώργος Μπλάνας λέει κάπου: τα ναι και τα όχι, τα αν και τα όμως βγαίνουν από μέσα μας σαν ανοιξιάτικα βλαστάρια. Εξαιρετικά αφθάδη, αρκετά επίμονα, ιδιαίτερα επιθετικά. Θα κυτρινίσουν στον καιρό τους, θα προσκυνήσουν την απάθεια του θάμνου και ο ήλιος δεν θα ξέρει τι σκιερό ζητάει. Αρκετά επίμονα, ιδιαίτερα επιθετικά.

και άλλες αρνήσεις, αυτή τη φορά καταφατικές. Όχι, δεν θα σε αρνηθώ ποτέ. Πολλές υπερβολές σε μια φράση. Όχι, δεν αρνούμε ποτέ. Και το λάλημα του πετινού μοιάζει σαν γέλιο, σαν αιώνιος σαρκασμός του χρόνου.

Ακόμα ένα μη συγχωρητικό αυτή τη φορά. Υπομονετικό, στοϊκό, συμφιλιωτικό. Εδώ θα είμαι. Εγώ ξέρω. Εδώ σε μένα θα γυρίσεις. Υπάρχει και ένας μάγκας στο τραγούδι. Ένα κτητικό μου τόσο τρυφερό. Και Edith Piaf με τη Σωτηρία Μπέλου. Τι ωραίο ντουέτο που θα κάνανε.

Γιατί σήμερα οι άνθρωποι λένε τόσο εύκολα ναι? Η μοναξιά. Φοβούνται τη μοναξιά του όχι. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να πέσεις στο ποτάμι και χωρίς να κάνεις τίποτε να αφαιθείς να παρασυρθείς από το ρεύμα. Είναι πολύ δύσκολο να αντισταθείς. Γι' αυτό τιμώ τους αντιφρονούντες όπου και αν βρίσκονται. Αυτός που λέει όχι είναι ένας αντιφρονών. Σε μια κοινωνία που βολεύεται να συμφωνεί, αυτός που διαφωνεί φωτίζει με διαφορετικότητα την πληκτική ομοιομορφία. Αν θέλετε, αυτός ήταν ο θάνατος του καλλιτέχνη στην εποχή μας. Οκτάβιο Πας. Όχι στην ομοιομορφία, λοιπόν. Και η σημερινή μας διαδρομή πέρασε από πολλά όχι, διαφορετικά μεταξύ τους, αρνήσεις σε διάφορες γλώσσες. Αρνήσεις που αναιρούνται από άλλα δεν και από άλλα μη. Μη μ' αρνηθείς κι αν έμαθες πως είμαι από τον Περέα, μας είπε ο Βαγιαντέρας. Έλα να μπερμπαντέψουμε, λοιπόν. Εδώ δεν δεχόμαστε άλλα όχι. Σαν να αποκοιμήθηκαν όλα τα όχι στην αγκαλιά του ναι. Η Ζωή Μούσκιου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Για όλα τα υπόλοιπα ευθύνεται κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, όπου σήμερα θα ανοίξουμε ένα παράθυρο σε ένα κόσμο γεμάτο μυστικισμό, ποίηση και πρωτοπορία. Τουλάχιστον αυτός είναι και ο σκοπός. Ταξιδεύουμε στην Περσία, στο σημερινό Ιράν, μια χώρα όπου η μουσική δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, αλλά μια πνευματική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε πώς οι αρχαίοι ήχοι των Σούφι συναντούν τους σύγχρονους ρυθμούς της Τεχεράνης, ρίζα και το μυστήριο της παράδοσης, ενώ στο δεύτερο μέρος μια ηλεκτρονική επανάσταση της ιρανικής jazz. Και νομίζω ότι ξεκινήσαμε το ταξίδι μας από την βάση και θα σας πάω σε μια έτσι κατάσταση που θα χρειαστεί εσείς να δημιουργήσετε την συνθήκη. Εάν φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς ηχορδίες που βασίζεται εξ ολοκλήρου στη μελωδία και στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, έτσι θα ανακαλύψετε και το σύστημα αυτό, το RADIF, όπου είναι μια ζωντανή βιβλιοθήκη ήχων που μεταδίδεται προφορικά από γενιά σε γενιά για αιώνες. Κλασική περσική μουσική, παραδοσιακή μουσική του Ιράν, όπου είναι μία από τις αρχαιότερες, μία από τις πιο εκλεπτισμένες, θα λέγαμε, και επιδραστικές μουσικές παραδόσεις ανά τον κόσμο. Μπροστά από το μικρόφωνο, βέβαια, στην επιμέλεια και παρουσίαση όλων αυτών, είναι η Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου καλός φίλος και καλός συνεργάτης Περικλής Κλιγκόπουλος, και θα αρχίσουμε από την προϊσλαμική περίοδο, από την αρχαιότητα ως τον 7ο αιώνα μετά Χριστό, όπου οι Ελαμίτες και οι Αχεμένιδες ήταν αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα που έδειξαν ότι η μουσική έπαιζε κεντρικό ρόλο σε τελετές και βασιλικές αυλές από την 3η χιλιετία π.Χ. Αμέσως μετά έχουμε την αυτοκρατορία των Σασανιδών, αυτή η χρυσή εποχή για την περσική μουσική, όπου ο μυθικός αυλικός μουσικός Μπαρμπάντ δημιούργησε το πρώτο οργανωμένο μουσικό σύστημα της Μέσης Ανατολής.

Σπουδαία η μεγάλη κυρία της Ιρανικής παραδοσιακής μουσικής, η Σίμα Μπίνα, και μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στην ιστορία του περσικού πολιτισμού, κορυφαία ερμηνεύτρια, συνθέτρια και μάλιστα η σημαντικότερη ερευνήτρια της μουσικής λαογραφίας του Ιράν. Τα πρώτα της βήματα, μία ζωή αφιερωμένη στην μουσική. Γεννημένη το 45 στο Μπιρτζάντ της επαρχίας Χορασάν, ξεκίνησε να τραγουδά από την παιδική της ηλικία στο Εθνικό Ραδιόφωνο του Ιράν, έχοντας ως πρώτο δάσκαλο τον πατέρα της, ο οποίος ήταν ποιητής αλλά και μουσικός. Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, το καθεστώς επέβαλε αυστηρή απαγόρευση στις γυναίκες να τραγουδούν σόλο σε δημόσιους χώρες. Η Σίμα Μπίνα αρνήθηκε να εγκαταλείψει την τέχνη της, αντίθετα ίδρυσε μυστικές σχολές φωνητικής για γυναίκες μέσα στο Ιράν. Σήμερα ζει κυρίως στην κολονία της Γερμανίας, πραγματοποιώντας συναυλίες στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, μεταφέροντας την περσική παράδοση στη Δύση. Το Ναβαΐ, βέβαια, αυτό το σπουδαίο κομμάτι που μεταδώσαμε, να σας πω πως συνδέεται με την ποίηση, όπου στην περσική παράδοση αντιλαμβάνεστε μουσική και ποίηση είναι αδιαχώριστες. Το Ναβαΐ είναι ένα από τα πιο εμβληματικά, συγκινητικά και αναγνωρίσιμα παραδοσιακά κομμάτια της περσικής μουσικής. Δεν είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένας πνευματικός ύμνος που γνωρίζουν σχεδόν όλοι οι Ιρανοί. Το κομμάτι προέρχεται από τη μουσική παράδοση των Μπαχσί, των βάρδων της προσωπικής, της προφορικής ποίησης, στην κομιτεία Τουρμπάτ Ετζάμ της επαρχίας Χορασάν στο βορειοανατολικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Ως αρχικό συνθέτης της συγκεκριμένης μελωδίας θεωρείται ο Ναζάρ Μουχάμαντ Σολεϊμάνι, γεννημένος το 1908, ένας θρυλικός δεξιοτέχνης του Ντοτάρ, ένα δίχορδο παραδοσιακό λαούτο, όπου το κομμάτι έγινε παγκοσμίως γνωστό αργότερα από την εκτέλεση ενός άλλου μεγάλου δασκάλου, του Γκολάμ Αλί Πουρ Ατάι. Το Ναβά, η λέξη Ναβά στην τοπική διάλεκτο, σημαίνει σπίτι ή καταφύγιο, ενώ στην κλασική περσική γλώσσα σημαίνει επίσης μελωδία ή φωνή. Αν και επιφανειακά μοιάζει με ένα τραγούδι που μιλά για την αγάπη, στην πραγματικότητα εκφράζει ένα σουφικό έρωτα, μυστικιστικό, και μιλάει για τη βαθιά θλίψη του αποχαιρετισμού, του αποχωρισμού, το πέρασμα της νιώτης, τη μοναξιά, αλλά και την αναζήτηση της πνευματικής επιστροφής στο σπίτι.

Ο ύψιστος και μοναδικός θεός, ο Αχούρα Μάζντα, δημιουργός του σύμπαντος στην αρχαία περσική θρησκεία του Ζωροαστρισμού. Το όνομά του μεταφράζεται κυριολεκτικά ως σοφός κύριος, Αχούρα φως, Μάζντα η σοφία. Αποτελεί την παλαιότερη καταγεγραμμένη έννοια ενός μονοθεϊστικού πανάγαθου θεού στην ανθρώπινη ιστορία, η οποία βέβαια επηρέασε βαθιά τις μετέπειτα θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό καθώς και τον Ισλαμισμό. Εμείς μεταδώσαμε το Αχούρα Μάζντα σε μια εκτέλεση παραδοσιακή όπου το πανάρχιο πνευστό μουσικό όργανο Νέι πρωταγωνιστεί. Ανήκει στην οικογένεια του φλάουτου με ανοιχτό άκρο και κατέχει κεντρική θέση στην παραδοσιακή και κλασική μουσική της. Ανήκει στην οικογένεια του φλάουτου με ανοιχτό άκρο και κατέχει κεντρική θέση στην παραδοσιακή και κλασική μουσική της Μέσης Ανατολής. Φυσικά να σας πω

παντικών δονήσεων. Ο υπόκοφος φυσικός ήχος του καλαμένιου φλάουτου θεωρείται από τους Ιρανούς ως η πιο αγνή γήινη αναπαράσταση αυτού του κοσμικού θείου ήχου.

Ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της κλασικής περσικής μουσικής, Μοκαντέμε Τσεκάντ. Είναι μια ορχιστρική εισαγωγή με συγκλονιστική δυναμική, γραμμένη από το θρυλικό συνθέτη και δεξιοτέχνη του Σαντουριού. Σαντούρ ήταν το μουσικό όργανο, το αντιληφθήκατε, του Παρβίζ Μεσκατιάν. Στην περσική γλώσσα το τσεκάντ σημαίνει κορυφή, όπως η κορυφή ενός βουνού. Η έμπνευση, το κομμάτι φυσικά, είναι εμπνευσμένο από το εμβληματικό βουνό Νταμαβάτ, το ψηλότερο ηφαίστειο της Ασίας, που δεσπόζει πάνω από την Τεχεράνη και αποτελεί εθνικό σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας στην περσική μυθολογία. Η μουσική μιμείται το μεγαλείο, την τραχύτητα, αλλά και την περηφάνεια της κορυφής αυτού του βουνού. Το κομμάτι είναι συντεθειμένο στο Ντασκάχ Τσαχαραγκάχ. Αυτό είναι το πιο επικό, δυναμικό και μεγαλοπρεπές πολεμικό τροπικό σύστημα της περσικής μουσικής που συχνά χρησιμοποιείται για να εκφράσει ηρωισμό. Να πούμε επίσης πως ο Μεσκατιάν έσπασε τα παραδοσιακά αργά μοτίβα εισαγωγών, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά γρήγορο, πολυρυθμικό και καταιγιστικό κομμάτι. Το σαντούρ και το τάρ παίζουν με απίστευτη ταχύτητα, δημιουργώντας την αίσθηση μιας χιονοθύελλας στην κορυφή του βουνού.

0: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3
9: Mercuria 2026
10: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη
9: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
10: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης Group Therapy
9: Μία κωμωδία ανατρεπτική Ψυχοθεραπευτική
10: 30 Αυγούστου
9: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών
10: Σας περιμένουμε
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος Το θέατρό σας
8: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3
11: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Σήμερα παρουσιάζουμε, όπως είπαμε, ένα κόσμο γεμάτο ποιήση, πρωτοπορία αλλά και μυστικισμό, με αυτή την πρωτόγονη μουσική που μιλάει περισσότερο ενδεχομένως στο DNA μας. Ταξιδεύουμε στην Περσία, στο σημερινό Ιράν, ακούγοντας από ήχους των Σούφι μέχρι και ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Θα ακούσουμε στη συνέχεια που υπάρχουν, ακούγονται στην Τεχεράνη εν έτη 2026. Αυτό βέβαια ήταν ένα κομμάτι που επέλεξα για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Ονομάζεται Sure. Στην ουσία είναι ένα σύστημα, είναι ο σημαντικότερος, θα λέγαμε, και ο πιο θεμελιώδης τρόπος, μακάμ σύστημα, στην κλασική περσική μουσική. Σουρ σημαίνει πάθος ή ένταση, λόγω της τεράστιας έκτασης του και των πολλών υποτρόπων του. Αναφέρεται συχνά από τους μουσικούς ως η μητέρα όλων των Dust Gah. Είναι ένας συναισθηματικός χαρακτήρας. Εκφράζει το Σουρ, εκφράζει περισσότερο την μελαγχολία, την νοσταλγία, καθώς και την πνευματική αναζήτηση, και είναι η ιδανική βάση για την απαγγελία παραδοσιακής περσικής ποίησης, όπως τον Ρουμί και Χαφέζ. Πάνω από το 50% της παραδοσιακής περσικής μουσικής βασίζεται λοιπόν στην κλίμακα του Σουρ, καθώς χρησιμοποιεί μικροτονικά διαστήματα όπως το κορόν, που χαμηλώνει την νότα κατά 1/4 του τόνου. Υπάρχει όμως και αυτή η περίφημη Persian ηλεκτρονικά jazz, η περσική ηλεκτρονική jazz, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ατμοσφαιρικό είδος fusion μουσικής. Συνδυάζει δηλαδή τις παραδοσιακές περσικές κλίμακες και τα ανατολίτικα όργανα, αναφερόμαστε βέβαια στο σετάρ, στο σαντούρι και το ούτι, με μια έτσι πιο modern jazz αρμονία, με αναλογικά synthesizer και ambient ύφες.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, άλλο

κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νους.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

σχάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρός.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη υπάρχουν δράκοι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

and Ευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

Ο Γιώργος Μαρκόπουλος γεννήθηκε στη Μεσίνη το 1951. Από το 1965 κατοικεί στην Αθήνα. Έχει εκδώσει 7 ποιητικές συλλογές, 2 βιβλία με πεζά κείμενα και 7 δοκίμια, ένα για το ποδόσφαιρο στην ελληνική ποιήση και 7 δοκίμια, ένα για το ποδόσφαιρο στην ελληνική ποιήση και 6 για το έργο κυρίως σύγχρονων ποιητών. Το 1996 του απονεμήθηκε το βραβείο Καβάφη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1999 το κρατικό βραβείο ποιήσης για τη συλλογή του «Μη σκεπάζεις το ποτάμι», η οποία το 2000 κρίθηκε υποψήφια από ελληνικής πλευράς για το Ευρωπαϊκό Αριστείο Λογοτεχνίας. Το 2011 το απονεμήθηκε και πάλι το κρατικό βραβείο ποίησης, αυτή τη φορά για τη συλλογή του «Κρυφός κυνηγός», και το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών από το Ίδρυμα Κώστα και Ελένη Σουράνη για το σύνολο του έργου του. Το 2023, επίσης για το σύνολο του έργου του, το μεγάλο τιμητικό βραβείο του περιοδικού «Ο Αναγνώστης», καθώς και το βραβείο «Λογοτέχνη» από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου στη Λευκωσία. Έχουν κυκλοφορήσει 2 επιλογές ποιημάτων του στα γαλλικά σε μετάφραση Μιστέλ Βολκοβίτς και μια επιλογή ποιημάτων του στα ισπανικά σε μετάφραση Χωσέ Αντώνιο Μορένο Γιουράντο. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια του επεισοδίου να μιλά για τη ζωή του και να διαβάζει ποίηματά του. Η ηχογράφηση προέρχεται από το διαδικτυακό περιοδικό Poetica.net.

Γεννήθηκα το 1951 στις 8 Ιουλίου σε μια πολύ μικρή όμορφη πόλη της Νότιας Πελοποννήσου, την Μεσίνη, δίπλα στην βασίλισσα του νομού, την καταπληκτική Καλαμάτα. Εκεί, αν και είχαμε πολύ μακρύ χειμώνα, δεν ξέρω γιατί μέσα μου έχει περάσει από τα παιδικά μου χρόνια, τα οποία ήταν και δύσκολα άλλωστε, γιατί ήταν μια περίοδος μιας φτωχής χώρας που έβγαινε από τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες ενός εμφύλιου σπαραγμού. Παρά τα αυτά λοιπόν, έχει περάσει μέσα μου πάρα πολύ φως. Ίσως να ευθύνεται το ότι είχαμε και έχουμε μια καταπληκτική θάλασσα. Ήμουν μέσα στην αγορά από 5,5 χρονών, καθότι ο πατέρας μου είχε μαζί με τον συνεταίρο του Παναγιώτη Ρούτσι ένα πάρα πολύ όμορφο κουρίο, όπου εκεί άκουσα πολλά πράγματα, γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους, είδα από κοντά όλη την αγορά με την αρχαία έννοια του όρου και όλα αυτά τα πράγματα τα κρατώ ακόμη άσβεστα μέσα μου. Το 1965 ήρθαμε στην Αθήνα, γιατί έβλεπε ο πατέρας μου και η μητέρα μου ότι και εγώ και ο αδερφός μου είχαμε διάθεση για γράμματα και από την Μεσίνη δεν θα είχαν τη δυνατότητα να μας προσφέρουν αυτή την ευκαιρία. Ήρθαμε λοιπόν στην Αθήνα, όπου ήταν τα χρόνια της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης. Άνθρωποι πάρα πολύ φτωχοί αναγκάστηκαν και έφυγαν από τους τόπους τους και ήρθαν εδώ για να βγάλουν ένα τάλιρο ψωμί. Έβλεπες λοιπόν κοινότητες και κοινότητες φτωχών ανθρώπων στο πεδίο του Άρεως κάθε Κυριακή, στην έργη του Ζαπίου και σε άλλα μέρη, στα Προάστια, στην Κολοκυνθού, στο Περιστέρι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν φτιάξει ένα δικό τους κόσμο περιθωριοποιημένο, όχι με την έννοια που έχει σήμερα το περιθώριο, αλλά με την έννοια την τότε που κάποιους ανθρώπους που είχαν έρωτα και δίψα μεγάλη για τη ζωή, αυτό το σύστημα που ζούμε με τις περίεργες ταξικές του διαρθρώσεις τους είχε περιορίσει σε ένα χώρο. Έτσι βίωσα και όλα αυτά περνούν και στην ποίησή μου, όλα αυτά τα όνειρα των ταπεινών αυτών ανθρώπων, των φτωχών, όλη αυτή τη λύπη. Άλλωστε τη λύπη την έχω φαίνεται και εξ ιδιοσυγκρασίας στο ψυχικό μου ίζημα και είναι πάρα πολύ καλό πράγμα αυτό. Είναι επώδυνο για την ζωή, την πραγματική, αλλά είναι πολύ καλό πράγμα για την ποίηση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό μου στοιχείο θετικό είναι ότι έχω πάρα πολύ γερή μνήμη. Η μνήμη λοιπόν με βοηθάει να ανασύρω πάλι στην επιφάνεια πράγματα που έγιναν κάποτε σαν να γίνονται τώρα. Κάπου μάλιστα σε ένα ποίημά μου γράφω ότι πατρίδα μου είναι πλέον η μνήμη και περιουσία μου όσοι αγάπησα και όσοι με αγάπησαν. Και πραγματικά θα ήθελα να επεκτείνω λίγο αυτό το στίχο και να πω, να σταθώ ότι περιουσία εκείνων που με αγάπησαν και μας αγάπησαν είναι η δική μας μνήμη. Όταν εμείς πια σταματήσουμε να τους θυμόμαστε, εκεί που είναι αναπαυμένοι, θα πάψουν πια να έχουν ουσιαστικά και περιουσία κάτω στη γη. Οι αγάπες μου, λόγω και των ταξικών μου καταβολών, ήταν το ποδόσφαιρο,
το οποίο λατρεύω μέχρι και τώρα. Είμαστε μια γενιά που παίζαμε μπάλα στις σαλάνες, μεγαλώσαμε μέσα στα γήπεδα. Εγώ ήμουν ΑΕΚ, διότι έτυχε να είναι ο πατέρας μου ΑΕΚ, ο θείος μου, ο αδερφός του που είχε σπίτι κοντά στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αλλά όταν μεγάλωσα και έπρεπε συνειδητά να διαλέξω ομάδα, επέμεινα και διάλεξα πάλι την ΑΕΚ, διότι τότε που τα πράγματα αντιπροσώπευαν κάτι, δεν είναι όπως σήμερα, η ΑΕΚ αντιπροσώπευε ανθρώπους πικραμένους, ξεριζωμένους πρόσφυγες από τον τόπο τους. Και αυτό εμένα, επειδή ένιωθα τρόποντινα κάπως συγγενής, με συγκινούσε βαθύτατα. Εν τω μεταξύ ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε τα χρήματα άλλων ομάδων και κάθε τόσο από το υστέρημά της και από τις θυσίες ορισμένων ανθρώπων ξεφύτρωνε εδώ και εκεί και μια κερκιδούλα σαν τα κουζινάκια, τα εκτός σχεδίου των φτωχών ανθρώπων στα προάστια που ξεφύτρωναν το πρωί παραμονές των εκλογών για να παντρέψουν οι ταπεινοί αυτοί άνθρωποι τα κορίτσια τους. Άλλη μου αγάπη στάθηκε η ποίηση, στην οποία μπήκα συμπτωματικά ενώ ξεκίνησα από την πεζογραφία. Ένα γεγονός που δεν έχει τώρα σημασία, μου άνοιξε τις πόρτες της ποίησης μέσω ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει τώρα στη ζωή, που λεγόταν Πάνος Μαζαράκης και ήτανε αδερφός του πιο αγαπημένου μου συμμαθητή, του Μιχάλη Μαζαράκη. Με εμίησε στην ποίηση αυτός, μου έδωσε Σεφέρι, Λίτσο, Ελίτη, Καβάφη. Από τότε δεν βγήκα ποτέ από αυτό το μαγικό και υπέροχο χώρο. Νομίζω ότι αυτές είναι και οι δύο πολύ μεγάλες μου αγάπες.

μπάντα. Μια μπάντα πήγαινε σε επαρχιακό παραλιακό δρόμο. Έπαιζε εμβατήρια. Ένα παιδάκι 14 χρονών με φαρδί καπέλο και παλιά ρούχα της μουσικής που έπαιζε τρομπόνι δεν είδε τη στροφή του δρόμου. Έτσι η μπάντα έστριψε και το παιδάκι βάδισε μόνο του ευθεία με το τρομπόνι και το μεγάλο του καπέλο. Γυναίκα μετεχνιακής ηλικίας. Γυναίκα μετεχνιακής ηλικίας γυμνή στο κρεβάτι μου. Τα μάγουλά της βαμμένα και το κορμί της μαραμένο στο φυσικό του χρόνο. Την αγκάλιασα όπως το καμένο σπίτι που ο μαραγκός δεν ήξερε από πού να αρχίσει. Κάθισα ξύπνιος ύστερα και την κοίταζα. Το πρόσωπό της μισό είχε κάτι από όλους αυτούς που την κατοίκησαν. Γυναίκα μετεχνιακής ηλικίας. Έπιπλα που κουβαλούσαν από τη γέννησή τους την ερημιά του μάστορα. Η παλαιή εαυτή μου. Πού πήγαν όλοι, πού χάθηκαν. Αυτός που κάποτε ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, το παιδί που μικρό ήσυχο δεν καθόταν, ο άλλος μετά, του έρωτα, ο έφηβος, ο πληγωμένος, ο ατίθασος του στρατού, ο σκληρός, ο ατρόμητος, των δρόμων ο φλογερός, ο διπόρος ακόμη, πού πήγαν. Πού χάθηκαν. Ένας άνεμος τους φύσηξε, τους στήριξε. Και εκείνος που φοβήθηκε μένοντας μόνος την αϊπνία, ορίστε, νάτος, γυρνά τώρα στους δρόμους κρατώντας στα χέρια μήλα και σόμπες. Ένα κάποιο στείλε μου σήμα. Με το όνομά σου να σε φωνάζω πια δεν μπορώ. Πλην όμως ένα κάποιο στείλε μου σήμα. Διότι είμαι μόνος. Σαν τον καπνό μετά το φωνικό τσιγκάνι του πιστολιού και σαν την αγριοσικιά που φύτρωσε ξάφνου μες στη μαυρίλα της πυρκαγιάς. Όπως το κουταλάκι της μετάληψης από βραδύ στο στόμα του πρωινού μελοθανάτου και όπως μια βαλανιδιά σε χώρο εκτέλεσης είμαι μόνος και σε περιμένω. Με τις αισθήσεις μου τεντωμένες όπως οι γάτες στο προσκλητήριο του ταβερνιάρι, με ένα μάτι που το οπτικό του νεύρο είναι ο ουρανός ο ίδιος σε μικροσκόπιο και με ένα αυτί που το τύμπανό του δεν είναι παρά τσιγκάνων αντίσκηνο. Με λέξεις που σκορπίζονται πανικόβλητες όπως τα κατσίκια στην ξαφνική θέα του τρένου. Καθώς και με μια ψυχή σκοτεινή που όμως βλέπει πολλά όπως το ένα κλεισμένο στο φακό μάτι των ρολογάδων. Είμαι μόνος. Είμαι μόνος και σε περιμένω.

Ο πατέρας μου ήθελε να φτιάξει ένα σπίτι. Ο πατέρας μου έφαγε μια ζωή για να φτιάξει ένα σπίτι. Απογεύματα, γιορτές στο κουζινάκι χωρίς ένα γλυκό ή ένα καφενείο. Όταν πέθανε, άφησε ένα χορταριασμένο στρατή, ένα κτίσμα δίχως κουφώματα, δίχως σοφάτια, χρόνια. Αλλάξαν οι καιροί που λέει και ο λαός, πράγματα διάφορα συνέβησαν, χαθήκαμε με τον αδερφό μου, μάθαμε πως έφυγε και ο πατέρας. Γι' αυτό λοιπόν το βράδυ σε κοιτώ τόσο βαθιά στα μάτια. Είναι μήπως ζήσω εγώ την ταπεινή θαλπορή που εκείνος δεν έζησε. Στη μάντρα του ασύλου. Καθόμασταν μια Κυριακή στην αντιλιά της μάντρας του ασύλου, ώσπου ξάφνου σηκώθηκε ένας και είπε «Να μας πεις για εκείνη». Και εγώ πήρα το λόγο και άρχισα. Σπίτι εξοχικό η ψυχή της το χειμώνα, όπου έβλεπες τα πορτοκάλια στην αυλή και έλεγες «Κάποιος θα έρχεται, κάποιοι κληρονόμοι θα τα κόβουν αυτά τα δέντρα». Άνοιξα τότε και μπήκα. Πυροβολία εγκαταλειμμένα στα βουνά, από μια άλλη κατοχή συνάντησα νεκροταφεία στην πτέρυγα των μωρών με λαμπαδίτσες του Πάσχα και μικρά στέφανα από λευκές και ροζ λεμονίτσες. Και περνούσε ο καιρός, κινουνώντας πάντα μόνο στη βαθιά μοναξιά της, όπως τα θηρία το νερό στη δική του πηγή, ώσπου μετά από χρόνια βρέθηκα στο γάμο της. Όλοι γελούσαν σε εκείνο το θλιμμένο πανηγύρι και αυτός ο πατέρας της διαρκώς έπλαινε τα χέρια του πριν παραδώσει τη σφαγμένη θέλησή της στον μεγάλο χρόνο πανταμάτορα των επιθυμιών. Έμεινα από μια γωνία να την κοιτάζω. Ήταν κρυφά δακρυσμένη με το στήθος γυμνό και τα μαλλιά της λυμμένα. Ωραιοτάτη κοιμωμένη για τον τάφο της, φώναξα. Στον άλλο κόσμο θέλω να γίνω ποτάμι και αυτή πηγή, ο σκοτεινός αλφιός και η μακρινή αρέθουσα για να σμίγουν τα νερά μας κάπου στα βάθη της θάλασσας. Λεπτομέρειες δεν συγκρατώ πια. Την άνοιξη μόνο, στα φωτεινά μου διαλύματα αμυδρά τη θυμούμε. Και μελαγχόλησαν όλοι μετά την αφήγησή μου αυτή και κανένας δεν μίλησε. Το σούρουπο μόνο, εκεί που πάλευε ο ήλιος με τη νύχτα, μου φώναξε ένας. Περνάει στον ορίζοντα εκείνη που μας έλεγες. Γύρισα και κοίταξα πέρα μακριά. Καραβάνι περνούσαν οι άνθρωποι, γέροντες και νέοι του περασμένου κόσμου, με παλτά σκισμένη, με μια κομμένη ζώνη στη μέση, εξομοιωμένη. Και στο τέλος, εσύ, μόνη, με το ραβδί, ανοιχνεύοντας το δρόμο, όπως η τυφλή.

ο δίστον παίκτη της ΑΕΚ και της Εθνικής, Χρήστο Αρδίζογλου. Από το ότι ορμόμενος, τα χρόνια περνούν γρήγορα και αυτό το βρίσκω πικρό και άδικο. Και από το ότι ο ποιητής παλαιότερα Δικταίος Άρης εκράτησε ως αφιλοκερδής τεχνίτης στην πενιχρή αθανασία του τον άλλοτε σπουδαίο παίκτη της ποδόσφαιρας Ηλία Ιών του Ιφαντή του Ολυμπιακού Πειραιός, τονίζοντας τα κάλλη του και την ευμορφιά του παράλληλα με τον μακαρισμό ευτυχισμένος Νάνο Πειραιάς που έχει φορτώσει τόσες από τις ελπίδες του πάνω σε τέτοια αγόρια. Θα υμνήσω κι εγώ με την φτωχή την πένα μου τον ίδιο ρυθμό πλην όμως φιλότιμο χαρακτήρα του παίκτου της ΑΕΚ και της Εθνικής, Χρήστου Αρδίζογλου. Θα υμνήσω γιατί το παιδί αυτό από τις ταπεινές της γειτονιές του Περισσού προερχόμενο, της Ρίζου Πόλεως και της Αφράμπολης ήταν το μόνο από πολλούς άλλους που παρά την υπεροψία της νεότητάς του εκράτησεν ενός λεπτού στα μυστικά σιγή για όσους βετεράνους δεν επέτυχαν τον κόλ σε κρίσιμη στιγμή, απορρίπτοντας έτσι ακόμη και το θάνατο, μια και αγνόησε όλους αυτούς τους αθλητές που τώρα βρίσκονται στο χώμα. Θα υμνήσω, γιατί το παιδί αυτό κατεβαίνοντας, όπως προείπα, από τους καλύτερους αέριδες, ήταν το μόνο που πάντα με εύστροφες κινήσεις επετύχανε την εκπόρθηση της αντίπαλης εστίας σε ξένα γήπεδα προπάντων, κάνοντας έτσι να ακουστεί ανατινηφίδιο το όνομα της μικρής πατρίδας μας, ενώ συνάμα εχάριζε, λέγω εχάριζε με την πράξη του αυτή μια ολοφώτινη νύχτα Χριστουγέννων στους αστέγους της πλατείας Ομονίας. Δεν μπορώ να φανταστώ το γύρας στα αρρωγήσια πόδια του παίκτου Χρήστου Αρδίζογλου. Δεν μπορώ να φανταστώ την ώρα που τα παπούτσια του θα να κρεμάσει, θα φύγει από τα γήπεδα, θα σταδιοδρομήσει ως επιχειρηματίας ή χωροφύλαξ έστω και θα βρεθεί υπό μετάθεση στην Αταλάντη. Στην Αταλάντη και πάλι λέγω, όπου το παιδί του μη γνωρίζοντας από γήπεδα αστέγους, φιστή και αστέρια στα πανέργια των μικρών του σινεμά, θα γράφει στις εκθέσεις του «Ο πατέρας μου εγεννήθη εις την Αθήνα. Ήρθε εδώ λόγω της φύσης της δουλειάς του όπου μεγάλωσα και εγώ». Τιμή και δόξα στον παίκτη Χρήστο Αρδίζογλου που θα σηκώσει για άλλη μια φορά τελεσίδικα πια, όπως η τρελή τους επιταφείους των νεκροταφείων, την ασήκωτη μοναξιά μας και θα φύγει.

Нехта тулаш пажму, что я не варвери, ала капош эчи липон ола тельонун патера. Σε κοιτάζω με τα βλέφαρά σου κλειστά, την ανάσα κομμένη και δεν μπορώ πια να δακρύσω, γιατί μια ζωή δεν έκανα άλλο από το να σε πενθώ, κρυφά να σε πενθώ. Πήγαινες να φέρεις ένα χαρτάκι και έτσι πως έστρεφες την πλάτη, σε φανταζόμουν σε αποχώρηση. Χαρούμενος ήσουν και εγώ στα μάτια σου έβλεπα ένα φως πόλεως να με αποχαιρετά μακρινής. Σε βόλτα έλειπες κι εγώ στο σπίτι σαν έφτανα μόνος την παντοτινή ζούσα την απουσία σου. Ω νύχτα δύσκολη, θύμηση που κουνιάσατε στα πράγματα κιόλας, πιάτα, φλιτζάνια, ποτήρια, που άθικτα και ταιριασμένα όπως σας αγοράζαμε στην ντουλάπα το πρωί θα σας βρω. Φωτογραφίες σε εκδρομές παλιές, προορισμένες για πάντα, καλά να φυλάτε μια τόσο χαροπή απουσία. Ρούχα, παλτό, σακάκια, κασκόλ, ομπρέλες μιας μόδας άχρηστης, πικρής, που εντούτοις αποκτήθηκαν κάποτε με αίμα. Γραβάτες, θηλιές χρόνων ταπεινά στολισμένων, κομωδίνα και καρέκλες στο πατάρι, πτυσσόμενες αχρησιμοποίητες που κατά βάθος ήξερα πολύ καλά τι σας θέλουμε. Ω νύχτα δύσκολη και ω πατέρα πιστολιά που από παιδί σε περίμενα και ύστερα από 54 ολόκληρα έπεσες, ύστερα από 54 ολόκληρα έπεσες χρόνια. Άλκης της κρυμμένο βαθιά ριζικό και άλκης της μοίρα δική μου, όπου την ευτυχία ξάφνου ένα πρωί νομίζοντας ότι δεν άντεχα άλλο, ειδού το πρόσωπό σου στα χέρια μου, η βάρκα που τη βρίσκεις στο μικρό λιμανάκι 10 μέρες χωρίς τον ψαρά μέσα και το κορμί σου η δούλα το μείο κλειστό όπου καθόμουν περιμένοντας την άκρη να ακούσω την έκρηξη μονάχος άλκης της ανέκραξα. Στο βάθος μου έρχεσαι εις χωρίς και τα λόγια μου όπως 5 ορτίκια μέσα από τα χαλάσματα πετούν τρομαγμένα. Τα χέρια μου πιάνεις και αυτά σε προσμένουν όπως η τροφός τα 2 παιδάκια που τα πάει βόλτα μετά τον πυρετό σε προσμένουν. Στο βάθος μου έρχεσαι εις χωρίς ή στο όνειρο κάποτε που σέχασα και έγινε ξάφνου σκηνή περιπλανόμενου ο ύπνος μου θειάσου όπου ο αέρας έριξε το σκηνικό και έμεινε μονάχα η λάμπα θιέδης, το σταμνί με το νερό και το χέρι μετέωρο με τα σκηνιά που κινούσε τις μαριονέτες άλκης της κινούσε. Το μυαλό μου μια θάλασσα σε νυνεμία άλκης της, που η αμφιβολία για την αγάπη σου την ταράζει, ένα χέρι έξω από το νερό, τελευταίο σινιάλο ανθρώπου που πνίγεται και η ψυχή μου ένα ξέφωτο την ώρα του κεραυνού για να σε κοιτάζει με μάτι που πλήθεται ή να σου φέγγει με σκισμήν ουρανού ο άλκης της να σου φέγγει. Άλκης της, αντυχείο απείραχτου χρόνου, φωνούλες πνιχτές, πουλάκια που πέταξαν χαμηλά στην ειδονή και χέρι που με άγγιξες και άντλησες τον ώμο τρελή στο χάσμα του μάρμαρου μουσμουλιά. Είσαι το κεφάλι αγάλματος γυναίκας αρχαϊκής που βρέθηκε στο χωράφι του φτωχού γεωργού και εκείνος το κρύβει το απόγευμα να το βλέπει μονάχος. Το καράβι είσαι που ετοιμάζεται να σαλπάρει αφού πρώτα έσπηρε το κακό. Η νάρκη που την παίρνει για ρολόι ο ατυχής και αυτή του κόβει τα 3 από τα 5 δάχτυλα για να κάθεσαι να φροντίζεις τα υπόλοιπα όπως 2 αδερφάκια ορφανά
που το ένα το έχουμε βαφτίσει και πάμε δώρο και στο άλλο. Το τι μαρφές που ο κλέφτης να σε πουλήσει δεν μπορεί, γιατί όλοι στην αγορά ξέρουν πως είσαι δικό μου. Η φωταψία νύχτα της πόλης, η έκσταση η χρυσή, που απ' τα βουνά προσπαθώντας να την εξηγήσει, το ξεκομμένο την κοιτάει ξαφνιασμένο το αγρίνι. Η άβρα όπου ταραχεί το σώμα μου πλήγωνε, κήπος περίφρακτος γύρω και δρόμος του φιδιού το σάλιο, η υποψία του άλλου στις ρόγες του. Άντρα, όταν κρυφά ο άρχιστης της ρωτούσε η γλώσσα μου, όταν κρυφά της ρωτούσε ο άρχιστης, σπίτι που του άλλαξαν κάποτε ερήμη μου κλειδαριά, λοφίσκος ορεινού αρχηγείου, για να ανεβαίνω να βλέπω το απόγευμα τα κατεχόμενα να βλέπω, και ομπρέλα τέλος που δεν σε έχω, όταν μονάχος διασχίζω, όταν μονάχος διασχίζω της ψυχής τα βουλιά.

Νομίζω ότι με όλα αυτά τα πράγματα πήγα καλά μέχρι τώρα στη ζωή μου. Περίπου όλα αυτά περιγράφω και στα ποίηματά μου. Θρηματισμένους έρωτες, αγωνία για το θάνατο, χαμό ανθρώπων δικών μου και θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω αν πήγα καλά ή αν έγραψα ποίηματα καλά, αλλά τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι τις μέρες που μου δόρισε η ζωή δεν τις έκαψα τζάμπα σαν ένα αναμένο σπίρτο στον αέρα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.

Η Διόνη Δημητριάδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδαξε για πολλά χρόνια σε δημόσια λύκεια. Ποιήματά της και πεζά, καθώς και κριτικά δοκίμια, δημοσιεύονται τακτικά σε λογοτεχνικά περιοδικά, έντυπα και ηλεκτρονικά. Έχει εκδώσει βιβλία με πεζογραφία, ποιήση, δοκίμια και μεταφράσεις και έχει συμμετάσχει σε συλλογικές εκδόσεις. Μαζί με τον ποιητή Βαγγέλη Αλεξόπουλο μετέφρασαν την Αμερικανίδα ποιήτρια Άι Ογκάουα καθώς και τον Αμερικανό ποιητή Έντουαρντ Χίρς. Στο περιοδικό Οδός Πανός επιμελείται τη στήλη διαβάζοντας τους ποιητές. Οι ηχογραφήσεις που θα ακουστούν έγιναν ειδικά για το εντευκτήριο ιδεών.

από τη συλλογή μου παλίμψιστη του λύκου μου μορφή. Του λύκου πέρασμα πρώτο. Σούρωπο ήταν, σαν μπήκε ο λύκος στην πόλη. Λίγο φοβισμένος, σιγοπατούσε και όλο κοίταζε γύρω του. Ανθρώπων καταλήμματα εν αυτά σκεφτόταν. Τα γκρίζα μάτια του δεν είχαν ξαναδεί τίποτα τόσο άγριο. «Εδώ λοιπόν είναι ο τόπος», είπε σχεδόν ψιθυριστά, να μην ακούσει ούτε ο ίδιος τη φωνή του. Προφητείας ρίση πρώτη. «Τι θα συμβεί άραγε αν όλοι πάρουμε φωτιά? Στάλα νερό δεν προνοήσαμε, σ' άδεια πιθάρια θα μας θάψουν, σαν τους παλιούς προγόνους με τα οστά τους θρύψαλα, που έκθαμβει το υλικό από μινάρι του άειλου πλέον κόσμου τους από ερήπια ανασύρουμε ζωής». Του λύκου πέρασμα ένατο. Τη μοναξιά του κοπαδιού σκεφτότανε ο λύκος, μονήρης σαν περιφερόταν στην πόλη των ανθρώπων και έλεγε πως αν του ήταν βολετό και αγαστό μοιράδι να μακροημερεύσει, ποτέ του δεν θα ήθελε να φύγει από τους πολλούς και όμοιους, σημάδι να τον βάζουνε τις νύχτας κυνηγή για ένα κεφάλι ολότριχο με τα λοξάτα μάτια στον τοίχο του επάνω, τρόπαιο της δειλίας τους. Καλύτερα, ανάμεσα στη φύτρα του την ίδια, κι ας ήταν ολομόναχος μες στα ομόχρωμα ομοειδή, παρά να σώνεται εδώ η μοναξιά του στους διαφορετικούς μα όμοιους, αυτός, μονάχα, ένας. Παλίμψιστη του λύκου μου μορφή. Όσο ιχνηλατώ τα παλαιά, σβήνει η τωρινή γραφή, κι όσο αχνή προβάλλει, ίδιο σπασμένο κρίσταλο η αλωτινή, τόσο με θλίβουν τα σβησμένα μου όλα. Εμφύλοι καιροί έζωσαν τη ζωή μου, αμάχια από παντού. Λύκος, μοναχικός και εκείνος, τότε που με δυο καρφιά στα πόδια σημάνει ανελέητο της μοίρα κυνηγούσε, κανείς δεν το αποκρίθηκε, εκεί μπροστά του ήταν ό,τι αληθινό μα άπιαστο. Τώρα, λύκος κι αυτός ρωτά, όλο ρωτά, αν κάποιος βρήκε τον χώρο ανάμεσα. Θηρίο ή Θεός και άνθρωπος πού? Ο λύκος μου, ο πιο σκληρός, το πιο μοβόρο πλάσμα, στο αίμα έπνιξε τα προσωπία όλα, μόνος προβάλλει πια. Είμαι η μόνη λύση, λέει με σιγουριά, κι εγώ το ξέρω, το απαντώ. Μαζεύω κατακόκκινα κατόπιν μες στο αίμα τα πομινάρια, τα φορώ διπλά και τρίδιπλα, ίχνος να μη φανεί από το τρίχωμα που άγριο και μαύρο πρόσωπο νέο δείχνει. Μα είναι που το πείμα αδύναμο πολύ, θέλει πιο ήπιες λέξεις. Να πως οι λέξεις καταργούνται, να πως λυψώ απομένει με μια αναπηρία έκδηλη. Πότε εγώ δεν το αντέχω, πότε εκείνο δεν μπορεί. Ώρα αποκαλύψεων τρομερή, χωρίς καν τη φτηνή δικαιολογία μιας άνωθεν φωνής που να θωώνει όσα φρικτά αναγγέλεις. Αυτά μονάχα στις γραφές, εδώ ετούτη όσο αντέχει. Προφητείας ρίση τρίτη, μόνος εν ζωή αμαρτωλός. Καθώς ελπίζει

Η φάνθηκε με λεπτουργία περίτεχνη μπροστά σε μιαν αλήθεια καταιγιστική, εσύ ψήγμα το ελάχιστο και ο κόσμος όλος σύμπαν το ενιαίο, τόσο μικρό να το κρατήσεις μέσα στη χούφτα σου, τόσο μεγάλο να το διαβείς μέσα στο νου σου και όλο να περισσεύει από την ουσία του το πιο βαθύ. Βρέθηκε Ισάγιος να συνομιλεί με τις αγιωτικές μορφές σε εκείνο το θαλασσόβρεχτο ερμητικό προσκυνητάρι και όλοι τότε το εννοήσαν, αν όχι αυτός, τότε κανείς, θρασής και απόκοτος καταργητής καθεστρεβλής πορείας, αν όχι αυτός, τότε κανείς, τις άειχες κανοναρχώντας εντολές να αλλάζει τα προφητικά, τρισέριμος, μονήρης εν το βίο, αποσυνάγωγος των θλίψεων, ο μόνος εν ζωή, αμαρτωλός.

Αποσπάσματα από την ποιητική μου συλλογή «Η άσονος Κλεάνδρου, τέσσερις όψεις ημωγής». Επιθυμίας όψη ασταθής. Κι αν είναι ένας, μόνον ένας, με δαγκωμένη την ανάγκη στις γλώσσας του την άκρη, χρεώστε του την ένταση του δράματος. Υποκριτής αν ήταν σε μια τράγωνο δί, μια τραγική κι αυτός απόπειρα θα έκανε να αρθρωθούν τα λιγοστά. Μα τώρα, μόνος κι άπελπη στη θέα του κενού, με αβέβαιες πτήσεις, καταργεί την τάξη των πραγμάτων. Κι αν όλο αυτό είναι αρκετό, σοπάστε οι λοιποί. Απογείωσης όψη υψηπετής. Της είδησης παράφρον, αποσυνάγωγος αυτός εν μέσω αδαών σαλών, που όλα θα τα αγγίξουν με κρίση σφαλερή. Μα αν είναι ανάγκη η ζωή, ποιος τάχα την ορίζει. Φιγούρα τραγική, υποκριτής, σε μια σκηνή λυτή, με θεϊκή την έξαρση. Τη θλίψη υποδύεται, κατάσαρκα το ρούχο της φορώντας, με παντελή την απουσία σκηνοθέτη και τον υποβολέα θαμμένο στη σιγή του, η υποκριτική του ανεβαίνει στη σκηνή και αυτοσχεδιάζει. Κι αν ρέει ασταμάτητα η ζωή, ποιος θα τη σταματήσει. Ποτάμι που αναζητά τη θάλασσα, όλα στο διάβα του τα ισώνει, τα καταργεί, λιένοντας τις κοφτερές γωνίες, την ίηση του απόλυτου σέρνοντας ταπεινή. Προσγείωσης όψη ταπεινή. Σε δίχτυ αράχνης τυλιγμένος, βασανιστικό, μετράει τα βιωμένα του όλα, λειψά τα βρίσκει. Είναι αργά για νοδική πορεία, ας μείνει εκεί. Το ξέρει πως πιο δύσκολη κατάβαση, μια που το δίχτυ πλέκει μοναχός του, γνωρίζοντας πως λύνεται, αν λύνεται. Και αυτή η γνώση ας είναι η πιο σοφή. Επίγνωσης όψη ίσως λυτρωτική. Σε σκοτεινό τοπίο πορεύεται. Ποιο άραγε να είναι το πείμα το επόμενο. Θα έχει κέλυφος αυγού, τα λόγια του κλειστά για ελευσίνιους μίστες. Θα είναι στέρνα με νερό μέσα να αντιφεγγίζουνε τον άλλον οι φωνές. Θα είναι στεγνό πηγάδι πόσο να ψάχνεις υγρή σταγόνα να μη βρίσκεις. Κενό θα είναι λόγου και ο ποιητής νεκρός από καιρό. Σας ξεγελούσε τόσα χρόνια. Σωθείτε μόνοι σας. Δεν τον ακούγατε και όλος αυτόν χρεώνατε το σκοτεινό λαγούμι. Απρόσμενη του ποιητή η φωνή, με σε πρωτόγνωρους αλλαλαγμούς άειχες με υπομονή σταυρώνει λέξεις. Παράπονο του ποιητή η φωνή, ζητιάνεψε τον ήλιο για μια στέγη και απόκαμε σε χαλεπούς καιρούς. Πανάρχια του ποιητή η ευχή, από το χαμό του να σωθεί, από βαθύ πνιγμό να βγάλει το κεφάλι. Πλάνη του ποιητή ο καημός, ελπίδα μοναχή δεν του χαρίστηκε ποτέ. Κραυγή δική του ορφανή στα σκοτεινιά και ανήλιαγα να ηχεί, μονάχα αυτό. Επιμήθειον χάριν τελευτής. Αν κάποιος πιει το πείμα, φάρμακο τάχα, δεν θα είσαι εσύ, από καιρόλης μονημένος. Του Ιάσονα Κλεάνδρου λάθος μόνον αυτό.

διάρκεια μετράει, μια που η στιγμή τα γήινα μαγανεύει, στοχεύοντας σε μια ανάσας ίαση. Ατέλειω τη σειρά των γελασμένων ποιητών, εσύ, ο καταδικασμένος των καιρών, το ξέρεις πια.

από την ποιητική μου συλλογή «Αδόνιδος Κήπη». Ποιητού το ήθος και θα σταθείς με μόνο το μολύβι σου στο χέρι, από φωτιά να στράφτει και να ξερνάει λιγμό τα τρίσβαθα που μέσα τους κρυμμένο ως το μεδούλι σε κατατρώει σαράκι. Μόνο αυτό θα έχεις, τον πιο παλιόν κληρονομιά ακριβή, πικρό να γράφεις και να γεύεσαι το αλάτι. Ευχή και όχι κατάρα, με μια ελάχιστη φωνή το πιο βαρύ στα πείματα φορτίο που σηκώνεις. Ήθος του ποιητή, το άχθος του ανθρώπου. Παραμόρφωση. Χρόνος παραμορφωμένος. Ανοίγει πόρτες και παράθυρα, εισβάλλουν τέρατα, δαίμονες και θεοί, εκλιπαρούν την προσοχή μου, πιάνω το πρώτο το στοιχείο από το χέρι. «Τι είσαι?» το ρωτάω. «Αν θες να μαντέψεις», μου απαντά, «πάρε με μέσα σου και τότε γίνομαι ό,τι θες, λύκος ή αρνή». «Λύκος το προτιμώ. Στη ράχη σου να είμαι και να χαθούμε, δεν σε φοβάμαι», λέω στον καθρέφτη μου, τα χάπια καταπίνοντας υπόσχεση χαράς. Αν κλείσω το παράθυρο, ο χρόνος κυλάει κανονικά. Γνωρίζω τη μορφή του και δεν φοβάμαι πια. Ιδού. Όσο αναρωτιόταν αν ποτέ θα έμελε να του δοθεί ουράνια χάρη, σαν να πει συγχώρεση, τόσο πειθόταν πως αμφίβολο πολύ αν θα του έδινε ο ίδιος τη δική του. Έτσι που κύλησαν τα χρόνια του σπαρμένα με οδύνη. Μα και πάλι, σωτήρια ηρωνία τον διασώζει, λέμπος εν τρικυμία ψυχική, γιατί κομμάτι δύσκολο να συγκριθεί μια άφεση δική του ταπεινή με την αιώνια σκέπη. Έτσι, λέει πως αν αφαιθεί όπως συνέχεια κάνει στη γραφή και μάλιστα ποιητική, μέσα στους στίχους του όλα θα θωώνονται και όλα θα συγχωρούνται και μάλιστα εν αγνία του. Κάποια μικρή Παρασκευή. Μια μνήμη ορφανή σε ένα περβάζι παραθύρου, εκεί που ξεπετά τα πρώτα πράσινά της ένα πιατάκι μια χλωρή φακή, με εφήμορο το κοίταγμα, κατά τον κάμπο αγνατεύοντας την ξεχασμένη όπως και αυτή περιφορά του επιταφείου. Του Αδόνιδος η κήπη, στα αποξηραμένα πια, για να καούν όπως τους πρέπει στη φωτιά, μαζί με όσα γιγάντωσαν σε χρόνια αναμονής και έπειτα χρόνια θλίψης και ακόμη τώρα απόγνωσης. Κι ύστερα πάλι, σε μια στενοπορία μαζί με όσα μάζεψε και όσα χωρούν ακόμη χλωρά, ξερά και αφρόντιστα ρημάδια της ζωής, σε μια ανέλπιστη προσπάθεια αναμονής για ανάσταση. Μόνο που η κάθε νέα αναμονή την απελπίζει πιότερο και από την ίδια την εικόνα, στο έρημο ξοκλήσει, κάποιο απόγευμα μικρής Παρασκευής, τότε που πλεύρισε τον θάνατο και απόκαμε να τον κοιτά. Μια εικόνα της ταφής. Ξυσμένο είχε το χρώμα της, με μια γενναία δόση όχρας στα ίχνη του καιρού. Κι ύστερα σκέφτηκε τον ποιητή, που αντίκρισε το απόλυτο σκοτάδι και έμεινε να θαυμάζει το μαύρο θαύμα μέσα του. Κι ησύχασε λιγάκι, καθώς ένιωσε τη σκιά βαριά να πέφτει πάνω της και άρχισε να χωρίζει στα δυο τα σκοτεινά κομμάτια, αφήνοντας το πιο βαθύ στην άκρη του μυαλού και ντύνοντας το πρόσωπο μετάλλο τα ανοιχτότερο, να μην τη δουν και σκιαχτούν όσοι ακόμα ελπίζουν. Χρία ονόματος. Στην άκρη του ορίζοντα, εκεί που κατηφορίζει απότερη γραμμή, όσο το σκέφτομαι τόσο το εννοώ. Εκεί είναι το σημείο της καταβήθησης, ένα ίσως τέλος, μια ίσως αρχή, και ο θάνατος όσο ακουμπάει στο βλέμμα των ανθρώπων. Έτσι ολοέφνης γίνεται απτό στην άκρη των δακτύλων να πιάσεις τη ζωή και να αντιστρέψεις όλη στο ανάποδό της, να βγει το ξύγι και ο υδρός, να στάξει ο μέσα κόσμος, να ανοιχτεί λαγούμι μυστικό, να βγεις στην άλλη όχθη. Δεν στέργει ο νους να ακολουθεί, μόλο γεννά πείσμα στο πείσμα, σέρνεται φίδι αμφίβολο, και αν όλα αυτά γεννήματα του νου και αν όλη αλήθεια ψέμα, Παρασκευές μικρές, μονάχα αυτές να σώζονται, θάνατο και ζωή κανοναρχώντας, λέξεις από μόνες τους αρθρώνονται. Ανακυκλώνοντας τον μέσα τόπο, αδράχτη ανελαίητο κεντάει τη ζωή, το ένα μονοπάτι δείχνοντας, κήπη ορφανή του Αδόνιδος, στο μάτιο ταξίδι εκτεθειμένοι, δοξάζουν κάλος και ομορφιά, γλυκύτητα αιαρινή κι ύστερα. Γέρνουνε καρτερικά, σάγραφο νόμο υπάκου, αθήματα τη ζωή, ελέη του θανάτου, στο όνομα Θεών παντοτινών. Μα ο άνθρωπος, πού να βρεθεί και πού να γύρει, παρηγοριά ότι επινοεί, πες ποίημα, πες Θεός, ελπίδα πες.
Έτσι νιώθει επιτέλους φάρμακο στη φθορά που καταπίνει τη ζωή, σπέρνει ονόματα, σφραγίδες βάζει. Τάχα τον κόσμο να ορίσει, μα άβατο μόνο ένα για τα ονόματα, χώρος περίκλειστος, αόρατος ανθρώπου μάτι. Εκεί ανάγκη από όλο το αλφάβητο, το αρχικό μονάχα και το τελικό, να βάζουνε τα όρια του κόσμου. Δεν έχει χρεια ονόματος το α και το ω.

Εντευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μουσιού.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα. Και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τα ραδιοφωνικά όνειρα της σημερινής εκπομπής εμπνέονται από ένα βιβλίο, οι σελίδες του οποίου περιλαμβάνουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες σκέψεις για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και για τον πολύτιμο και ταυτόχρονα εύθραυστο δεσμό τέχνης και ζωής γενικότερα. Το βιβλίο έχει τίτλο «Το μερίδιο των αγγέλων», το υπογράφει η οικαστικός Τέτα Μακρύ και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνη. Η Τέτα Μακρύ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών με δάσκαλο το Γιάννη Μόραλη, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, όπου έζησε και εργάστηκε μέχρι το 1982. Από το 1985 δίδαξε στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ σήμερα είναι ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της πόλης. Και αν αναρωτιέστε σε τι ακριβώς αναφέρεται ο τίτλος του βιβλίου, το μικρό απόσπασμα από το κείμενο που διαβάζουμε στο οπισθόφυλλό του δίνει την απάντηση. Η συγκίνηση του καλλιτέχνη, γράφει η Τέτα Μακρύ, δύσκολα χωράει σε ό,τι φτιάχνει. Θα φτάσει ως ένα σημείο. Ένα μέρος της θα χαθεί. Είναι το μερίδιο των αγγέλων. Το 2% που χάνεται ανεξήγητα στα βαρέλια κατά την ορίμανση του ουίσκι. Από την άλλη, ο φιλότεχνος επιθυμεί διακαώς να εισπράξει όλη τη συγκίνηση που το έργο μπορεί να του δώσει. Ένα μέρος της δεν κατορθώνει να φτάσει απέναντι. Ακόμη ένα 2% χαμένο, ακόμη ένα μερίδιο των αγγέλων. Ας μείνει έτσι, ανεξήγητο, μαγικό, να περιφέρεται εκεί έξω στο σύμπαν, σκαρώνοντας ιστορίες με τα αστέρια. Ιστορίες που επιστρέφουν στη γη για να αποκοιμήσουν τα παιδιά, για να παρηγορήσουν τους ενήλικες.

Το να δημιουργείς σημαίνει αντίσταση στον χρόνο, λέει η συγγραφέας του βιβλίου. Να μην παρέλθει η ώρα, να μην παρέλθει η μέρα, να μην εκμετρηθεί η ζωή μας, τουλάχιστον όχι γρήγορα, να σταματήσει ο χρόνος, να μείνει μετέωρος, παγωμένος η φωτογραφία της ζωής μας, να μείνει κάτι που ξεπερνά το θάνατο, να μείνει μετά από εμάς και να λειτουργήσει σαν μέσο διαλόγου, σαν γυαλί που δεν διαπερνάται από τη θερμοκρασία, τις μυρωδιές και τους ήχους, αλλά επιτρέπει να εμφανίζεται η εικόνα του κόσμου που βρίσκεται στην άλλη μεριά. Στα μάτια του ζωγράφου, η εικόνα του κόσμου είναι κουνημένη. Αυτός αποφασίζει για το πού θα τοποθετήσει τις τονικές ή τις χρωματικές κοιλίδες που θα ξαναφτιάξουν τον κόσμο, όπως αυτός τον βλέπει ή όπως θα ήθελε ή όπως δεν θα ήθελε να είναι, πλέκοντας μαζί τους το άγγιγμα του παρόντος, το τραύμα του παρελθόντος, την ουτοπία παντός καιρού. Όπως το βλέμμα του ταραγμένου ψυχικά ανθρώπου που είναι στραμμένο προς τα μέσα, αναζητώντας μια εικόνα του κόσμου περισσότερο οικία από αυτή που αντικρίζει και την οποία δεν αντέχει να αντιμετωπίσει. Η ουσιαστική τέχνη, γράφει η Τέτα Μακρύ, προσφέρει παραμυθία, συνενοχή, αίσθηση του υψηλού, μετάβαση στο πέραν του καθημερινού, αλλά δεν κάνει τον άνθρωπο ούτε ηθικό ούτε ευτυχισμένο. Όπως ακριβώς και η θρησκεία. Η τέχνη των άλλων με παρηγορεί συχνά, η δική μου με ικανοποιεί σπανίως. Ο έρωτας πεθαίνει συχνά, οι άνθρωποι από έρωτα σπανίως, κι ας λένε. Τι θέλουμε, τι μπορούμε, τι οφείλουμε να κάνουμε στο λιγοστό χρόνο της ζωής μας, να προλάβουμε να μιλήσουμε, τουλάχιστον.

Το βιβλίο, πέρα από τον τίτλο, έχει και έναν υπότιτλο «Γράμμα σε έναν νέο ζωγράφο». Και θα σταθούμε τώρα λίγο εδώ, στο πώς ζει ένας καλλιτέχνης, ένας νέος καλλιτέχνης, ένας νέος ζωγράφος. Πώς ζουν οι καλλιτέχνες μέσα σε αυτόν τον αφιλόξενο για αυτούς κόσμο? Πώς ζούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια? Πώς ζουν σήμερα? Και να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, πώς ζουν στην Ελλάδα? Το κράτος πρόνοιας στον τόπο μας, γράφει η Τέτα Μακρύ, ιδιαίτερα για τους καλλιτέχνες δεν είναι παρόν. Οι καλλιτέχνες όμως αρρωσταίνουν κάποτε και αυτοί και πεθαίνουν. Το κράτος δεν πεθαίνει ποτέ, ενώ η πρόνοια βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση ημιθανή. Είτε τα ξέρουν αυτά οι καλλιτέχνες, είτε τα υποψιάζονται, τίποτα δεν μπορεί να τους αποτρέψει από τις επιλογές τους και να τους κάνει να λογικευτούν, εντός εισαγωγικών, επιλέγοντας ένα άλλο αντικείμενο. Η τέχνη δεν δημιουργείται με τη λογική. Η τέχνη παρεκτρέπεται. Γι' αυτό η λογική τη φοβάται και γι' αυτό ακριβώς αδυνατεί και να την ερμηνεύσει. Συνομιλητής ή αδιέξοδο είναι λοιπόν η τέχνη? Συνομιλητής για το αδιέξοδο, μάλλον. Ο νέος καλλιτέχνης προσέρχεται στην τέχνη αθώος και ως ένα σημείο έτσι παραμένει. Αυτό που τον καταλαμβάνει, κοιτάζοντας από τη μέσα μεριά του κύκλου, είναι η ευτυχία της αναζήτησης. Δεν τον απασχολεί τόσο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη αναζητά ένα είδος ευτυχίας και πώς αυτός ο τρόπος μεταβάλλεται στο πέρασμα του χρόνου. Στην τέχνη, όπως και στη θρησκεία, η διέστηση ισοδυναμεί με πεποίθηση, με πίστη. Είναι κατάσταση του νου, όχι τρόπο σκέψης, λέει ο Ταρκόφσκι. Οι θεωρητικοί του 20ου αιώνα έχουν αποφανθεί κατά καιρούς ότι η τέχνη έχει αποκοπεί από τη ζωή. Ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 50 η τέχνη είναι ήδη νεκρή και ότι θα έπρεπε να ξεπεραστεί. Ότι ενώ ήταν ο συνδετικός ιστός και το μέσο επικοινωνίας στις παλαιότερες κοινωνίες, καταγράφει πλέον το αδύνατο της επικοινωνίας. Ο καλλιτέχνης από τη μεριά του επιμένει μόνος πλέον στην εποχή μας, χωρίς ρεύματα, ομάδες, καπνούς, πυρπολιμένες συζητήσεις, βουτυγμένος σε αυτή την ίδια τη δυσκολία με την οποία μονομαχεί. Παρόλες τις γνωματεύσεις, η ουσιαστική τέχνη επέζησε και επιζεί δίπλα, μέσα ή απέναντι στην κοινωνία του θεάματος, την εικονιστική κοινωνία, την κοινωνία της πληροφορίας. Και έτσι θα συνεχίσει στις κοινωνίες που θα έρθουν, όποια και να είναι τα χαρακτηριστικά τους. Υποθέτω πως η υπενθύμηση της θνητότητας αφορά κάθε δημιουργό, συνεπώς και τον εικαστικό, που αντιπαραθέτει σε αυτήν το μεγαλύτερης διάρκειας, όπως ελπίζει, καλλιτεχνικό του έργο. Οι καλλιτέχνες δεν φαντάζονται οι περισσότεροι πόσο μόνοι θα είναι, ούτε βέβαια πόσο θνητοί, όπως δεν το φαντάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Ίσως όμως και να γίνονται καλλιτέχνες για να είναι μόνοι.

Μόνος, απέναντι στο χάος, μπορείς να το αντέξεις? Αν ναι, τότε συνέχισε. Σαν τον ανθρωπιστή που ενδιαφέρεται για τον άλλον, για το σήμερα αλλά και για το αύριο όλων των ανθρώπων. Σε αντίθεση με αυτόν που διαθέτει κοινοτική σκέψη και εκείνο που τον απασχολεί είναι να μην ανοίξει κάποια χωματερή στο δικό του το χωριό. Τα απογεύματα, λέει συγγραφέας του βιβλίου, τα απογεύματα εκείνα που προσπαθώ να συνέλθω από την ημίωρη σιέστα, συχνά επανέρχομαι με μία απορία. Τι μου ζητάνε άραγε και ποιοι? Αδύνατο να θυμηθώ. Μόνο ένα απροσδιόριστο αίσθημα χρέους προς κάποιον, ένα αίσθημα πως λίγα έκανα, λίγα σκέφτηκα, λίγα έμαθα, λίγα είπα, ή μάλλον λίγο σιώπησα, λίγο άκουσα, λίγο αισθάνθηκα, λίγο κατανόησα, λίγο αφουγκράστηκα, λίγο έζησα, με άλλα λόγια. Όχι σε διάρκεια, αλλά σε ένταση, σε βάθος, σε ουσία. Πώς ζει κανείς με ένταση? Καίγοντας τα φτερά του, σαν την πεταλούδα στο φως. Και πώς με βάθος και ουσία? Ακολουθώντας την προτροπή του επίκουρου Λάθεβιό σας, εξοικονομώντας έτσι χρόνο για τη βελτίωση του εαυτού του και αναζητώντας την ηρεμία στην απόσυρση. Και η άλλη αίσθηση που με γεμίζει, η αγκαλιά κάποιου, τον οποίο δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου παρά μόνο στο μεσημεριανό ύπνο. Δεν μπορώ να δω το πρόσωπό του. Μόνο μία ζεστασιά που αναδύεται από αυτά τα δύο χέρια που με κρατούν προστατευτικά και με κυκλώνουν παρηγορητικά. Ποιος να είναι άραγε? Γιατί δεν εμφανίζεται ποτέ? Και γιατί έρχεται και ξανάρχεται στα μεσημεριανά μου όνειρα? Μα είναι αυτό που περιμένει ένας καλλιτέχνης από το έργο του. Ναι, είναι αυτό. Να επικοινωνήσει, να μοιραστεί, να χωθεί σε μία ζεστή αγκαλιά με διαμεσολαβητή αυτό που έφτιαξε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σκέφτομαι ότι είναι πραγματικά παρηγορητικό, είναι βάλσαμο, θα έλεγα, για το μυαλό και την ψυχή. Ένα τόσο ενδιαφέρον βιβλίο για την τέχνη, μέσα στην καθημερινότητα αυτή, μέσα στην τριβή, με άχρηστες πληροφορίες πολλές φορές, με την ασχήμια που μας περιτριγυρίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο σε τέτοια κείμενα. Το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό έχει τίτλο «Το μερίδιο των αγγέλων», γράμμα σε ένα νέο ζωγράφο, το υπογράφει η Τέτα Μακρύ και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελάνη. Και πάμε τώρα στη σελίδα 31 και σε ένα κεφάλαιο που έχει τίτλο «Ο χρόνος, ο χώρος και το χρώμα». Στις μέρες μας, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, μεγάλωσε ο χώρος, μα ο χρόνος μοιάζει λίγος, όλο και πιο λίγος. Τα λέει ωραία ο Θεοφάνης Τάσης με την τεχνολογία. Ο χρόνος διευρύνθηκε πολύ και δεν τον βιώνουμε σαν καιρό. Ο χρόνος γίνεται καιρός όταν γεμίζει από πράξεις που έχουν νόημα. Και με τον ίδιο τρόπο ο χώρος γίνεται τόπος. Και οι αϋπνίες, σκέφτομαι, οφείλονται συχνά στο ότι τα όρια της ημέρας και της νύχτας έπαψαν να υπάρχουν. Φωτισμός έντονος, θόρυβος, τηλεόραση, νυχτερινή ζωή. Η μέρα διευρύνεται και το σκοτάδι λιγοστεύει. Το σώμα όμως και ο νους έχουν ανάγκη να βυθιστούν για λίγες ώρες στο μαύρο, στην ανυπαρξία και να συμμετέχουν μόνο στον κόσμο των ονείρων. Από το μαύρο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, όπως από τη νύχτα στο τέλος της κάθε μέρας. Η τέχνη, λέει η συγγραφέα σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου, θάβει μέσα στο φως το φόβο της σκοτεινής ανυπαρξίας. Η τέχνη τροφοδοτεί ιδέες, ανακοινεί συναισθήματα, γεννά την ενσυναίσθηση, προβλέπει, προκαλεί, καταγγέλει, απογειώνει και παρηγορεί, ταράζει ή γαλινεύει. Παρασύρει πέρα από το καθημερινό, πέρα από το κοινό. Μια ανάσα αέρα που έρχεται από έναν τόπο όπου ο χρόνος παγώνει. Και ναι, έτσι μπορούμε να τον βιώσουμε λίγο περισσότερο, λίγο πιο έντονα, όσο κρατάει αυτή η απόλαυση και η ηχό της που σβήνει αντιστεκόμενη. Η τέχνη είναι η απουσία της βεβαιότητας και η απορία η αρχή της φιλοσοφίας. Το να αμφιβάλλεις για όλα ήταν η αρχή της νεότερης φιλοσοφίας με τον Ντεκάρτ και τον διαφωτισμό. Το να έχεις έτοιμες απαντήσεις σημαίνει τέλμα, σημαίνει εφησυχασμό. Στην ερώτηση, ο τόπος ξανοίγεται στο χώρο, ο καιρός στο χρόνο. Τα όρια της μέρας μπλέκονται με αυτά της νύχτας, διεισδύουν στο βασίλειο του μαγικού. Πώς αλλιώς αντέχεται η ζωή.

Αληθινός καλλιτέχνης, θλιμμένος άνθρωπος, έλεγε ο Μαξίμ Γκόρκι. Μερικές φορές, γράφει Τέτα Μακρύ, μετά τον πρωινό καφέ, με πνίγει μια λύπη, σαν κάποιος να μου ψιθυρίζει. Πέθαναν όλοι οι ποιητές του κόσμου, οι προηγούμενοι, οι τωρινοί και οι μελούμενοι. Χάθηκε η ποίηση από το πρόσωπο της γης. Και τότε θέλω να χορέψω τάγκο μέχρι εξαντλήσεως, όπως εξαντλημένος έφτασε κολυμπώντας ο Μπάιρον στο πλοίο του, αγκυροβολημένος στα νυχτά της Λιγουρίας μετά το θάνατο του Σέλεϊ και την αποτέφρωσή του στην ακτή. Ήταν δεινός κολυμβητής και αισθανόταν καλά μέσα στο νερό, όπου η χολότητα δεν είναι πρόβλημα. Ύστερα θέλω να κοιμηθώ και να ξυπνήσω μόνο από το θόρυβο που κάνουν τα φυτά, σπρώχνοντας την πάχνη για να εμφανιστούν στο φως. «Αν ζήσουμε, θα έχουμε να λέμε ιστορίες», έλεγε ο Γιώργος Θατοκάς. «Τότε, αν ζωγραφίσουμε, θα μπορέσουμε να πούμε τις ιστορίες μας. Ας τις πούμε, λοιπόν. Κάποιος θα βρεθεί να θέλει να τις ακούσει. Και αν τύχει και συγκινηθείς από σύγχρονα γεγονότα βία και θλιβερά και σκύψεις πάνω σε μολυβένιους από τον πόνο ανθρώπους, μην τους χρησιμοποιήσεις για να προσέξουν εσένα. Δεν είναι ηθικό. Απομακρύνσου πρώτα, χρονικά και γεωγραφικά, και επεξεργάσου αυτά που πήρες ξανά και ξανά πριν τα παραδώσεις μέσα από τη ματιά σου στη ματιά των άλλων».

Είναι υποχρέωση, σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου, ορισμένων θεσμών και προσώπων, και θα έπρεπε να γνωρίζουν ως άνθρωποι της τέχνης που θέλουν να λογίζονται, πως όσα φαίνονται δεν είναι όλα όσα γίνονται. Αυτά που γίνονται δεν έρχονται να μας συναντήσουν. Εμείς πρέπει να πάμε προς αυτά, όπως προς κάθε τι που θα μπορούσε να κάνει τη ζωή μας πιο ενδιαφέρουσα. Συχνά λοιπόν με συγκινούν καλλιτέχνες που δεν φαίνονται, χαμένοι σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, με πηξίδες χαλασμένες, στη δίνη της αντιπαράθεσης βορείων και νοτίων και χωρίς σελοφάν. «Τους γνωρίζεις, γι' αυτό σε συγκινούν», μου λένε. Σύμφωνοι. Αλλά πολλές φορές προσπαθώ να τους γνωρίσω επειδή με συγκινούν. Δεν θα ήθελα μια μέρα να σκεφτώ «πέρασαν δίπλα μου και δεν τους είδα». Μερικές φορές ανεξήγητος, σαν το μερίδιο των αγγέλων, ο λόγος που οδηγεί τα βήματα των ανθρώπων στον χώρο της τέχνης. Να ακινητοποιήσουμε μία αίσθηση, να τη διασώσουμε, να τη μοιραστούμε. Στιγμή ευτυχίας.

Πολύ φως και πολύ θόρυβος εκεί έξω, πολλές εικόνες και πολλές εξηγήσεις. Η ψηφιακή ανάλυση της ζωής δεν αντέχεται μερικές φορές. Ελπίδα για αναμάγευση, η γνώση, η τέχνη, ο έρωτας. Η εφορία που σε γεμίζει η γνώση, η εφορία που σε γεμίζει η δημιουργία. Το έργο τέχνης γίνεται κλασικό, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, αν ξεπεράσει την εποχή του, τις τάσεις και τις περιστάσεις και εξακολουθεί να μας συγκινεί ή να θεωρείται ενδιαφέρον για ιστορικούς λόγους. Η ματιά του καλλιτέχνη πρέπει να είναι ανοιχτή στις ιδέες που διαμορφώνονται, στη μοιραία διάβρωση των καιρών, στη διαρκή αναζήτηση μιας νέας διατύπωσης, στη βιαιότητα του παρόντος, στην αισιοδοξία της μνήμης. Η μνήμη μας παρηγορεί. Κρατάμε τη γεύση όσων χάσαμε στο πέρασμα του χρόνου. Η μνήμη, ο μοναδικός φόβος του θανάτου. Εκεί βρίσκεται η διαφυλαγμένη συγκίνηση. Αυτή είναι το μαγικό πηγάδι από όπου αναπηδούν ιδέες και συναισθήματα που αποτελούν το υλικό της καλλιτεχνικής σύλληψης. Ο επαναλαμβανόμενος κύκλος της φύσης μας ξεγεννούν ιδέες και συναισθήματα που αποτελούν το υλικό της καλλιτεχνικής σύλληψης. Ο επαναλαμβανόμενος κύκλος της φύσης μας ξεγελάει και δυσκολευόμαστε να δεχτούμε τη μοναδικότητα του κύκλου.

Η τέχνη υπόσχεται το πάγωμα του χρόνου, το ξόρκισμα της θνητότητας, την ήττα της λύθης με την εικόνα, την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη μουσική, την αρχιτεκτονική. Η εικονογράφηση της περιπέτειας των ιδεών και του πλούτου των συναισθημάτων με κάθε μέσο που αντιστέκεται στο χρόνο. Στον 21ο αιώνα η τέχνη επιτρέπει να διαφανεί ένας νέος ουμανισμός. Ο κόσμος δεν αλλάζει με την τέχνη, όταν όμως αλλάζει, συμβάλλει και η τέχνη σε αυτό. Όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση, έλεγε ο Αντρέ Μπρετόν. Όχι μόνο αυτός που ζει τώρα, ο σύγχρονός μας, λέει η συγγραφέας, αλλά και αυτός που θα ζήσει μετά από εμάς. Στάσου κάτω από τα αστέρια, σαν την Έμιλι Ντίκινσον, με ανοιχτή αγκαλιά, να αθροίσεις παραδείσους. Να ελευθερώσεις μια κραυγή για βοήθεια που ξέρεις πως δεν θα έρθει ποτέ. Είσαι μόνος απέναντι στο χάος και έτσι θα μείνεις. Εσύ και το σύμπαν

Τέτα Μακρύ, το μερίδιο των αγγέλων, γράμμα σε ένα νέο ζωγράφο από τις εκδόσεις Μελάνη. Ένα βιβλίο που αποτελεί μια φωτεινή, διεισδυτική και γεμάτη ευαισθησία ματιά στο θαύμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονειρών μας, φίλες και φίλοι, και κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε και για σήμερα. Η Πέννη Τομπρή ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

Βότκα με λεμόνι στο μπαλκόνι. Κολλάζ απρόσμενων ήχων προς διάφορες κατευθύνσεις, συνοδεία ποτού απαραίτητος. Θανάσης Γογάλης σερβίρει τις δύο επόμενες ώρες, ξεκινώντας με ένα γνώριμο κινηματογραφικό ήχο και με κάποια ρεμιξερισμένα jazz standards. Καλή ακρόαση!

Ο ρυθμός είναι το κύριο ζητούμενο σήμερα. Να κάνουμε τα παγάκια να χοροπηδάνε και να κουδουνίζουν στο ποτήρι. Με φωνές σαν της Μπιλ Χαλιντέι, της Αραβών, της Νίνα Σιμών, της Κέιτ Πέρι. Θανάης Γογάδης συνεχίζει να διαλέγει κομμάτια για τον μπαλκόνι σας. Η μαμά σας το ξέρει αυτό.

Η διασκευή της διασκευής και ο ρυθμός ρυθμός. Φινάλε της πρώτης ώρας με τη φωνή του Max Rabe και του Richard Cheese. Θα σερβίρουμε και την επόμενη ώρα. Επομένως, μην απομακρυνθείτε.

0: I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like.
1: Βότκα με λεμόνι στο μπαλκόνι. Κολλάζ απρόσμενων ήχων προς διάφορες κατευθύνσεις, συνοδεία από του απαραίτητος. Θανάσης Γογάδης Σερβίρη, ξεκινώντας αυτή την ώρα με ένα θέμα από τον κινηματογράφο, με αυτό που έγραψε ο Νικόλα Πιοβάνη για την ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, Τζίτζερ Εφρέντ.

Κλασικές φωνές, κλασικοί ρυθμοί, κλασικές αποχρώσεις, κλασικές προεκτάσεις, κλασικές διασκευές, γιατί όχι. Τα πάντα είναι κλασικά. Θανάσης Γογάδης συνεχίζει να σερβίρει ήχους για τον μπαλκόνι σας.

Τελικά τα πάντα ήταν κλασικότερα του κλασικού. Ο Θανάσης Γογάτης έρβηρε για 2 ώρες βότκα με λεμόνι στο μπαλκόνι. Συνεχίστε τα ποτά σας μέσα ή έξω. Καλή συνέχεια.

Με το σημαντικότερο ίσως κουβανό πιανίστα, Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα, ξεκίνησε άλλη μία ώρα του Jazz Club. Τον ακούσαμε στη σύνθεσή του Delirio. Θα συνεχίσουμε με τον αλτίστα Chris Bowden και την μπάντα του στη σύνθεσή του Telescopic 2. Το κομμάτι βρίσκεται στη δουλειά του Time Capsule.

Η free jazz θεωρείται το πιο αμφιλεγόμενο κίνημα στην ιστορία της jazz μουσικής. Είχε βέβαια πολλά στοιχεία που προϋπήρχαν μέσα στη δομή της μουσικής για πολλά χρόνια πριν, με τα πιο σημαντικά από αυτά να βρίσκονται στους αυτοσχεδιασμούς του Coleman Hawkins, του Pee-wee Russell και του Lenny Tristano. Αλλά μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 50, η free jazz αναδύθηκε σαν καινούριο στυλ από πρωτοπόρους μουσικούς σαν τον σαξοφωνίστα Ornette Coleman και τον πιανίστα Cecil Taylor. Οι δυο αυτοί μουσικοί, αλλά και άλλοι, όπως ο Coltrane, ο Albert Tyler και διάφορα σύνολα, όπως η άρκεστρα του Sun Ra και η Revolutionary Ensemble, συνέβαλαν ώστε να γίνουν σημαντικές αλλαγές στη δομή και την αίσθηση της μουσικής. Ανάμεσα στις καινοτομίες ήταν η κατάργηση της καθιερωμένης σειράς συγχορδιών που ακολουθούσε μέχρι τότε η jazz, αφήνοντας τη μουσική να κινηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μια άλλη σημαντική αλλαγή βρίσκεται στο ρυθμό, όπου το swing ή επαναπροσδιορίζεται ή αγνοείται παντελώς. Με άλλα λόγια, ο καθιερωμένος ρυθμός και το μέτρο δεν αποτελούσαν πλέον καθοριστικό στοιχείο της μουσικής. Επίσης, ένα κύριο συστατικό της νέας μουσικής, της free jazz, ήταν η ατονικότητα, στην οποία ο μουσικός τόνος δεν σχετίζεται πλέον με το καθιερωμένο τονικό σύστημα.

Από το 1980 και το Art Ensemble of Chicago ακούσαμε Zero. Θα συνεχίσουμε με το σαξοφωνίστα Yusif Lateef στο Blues for the Orient, κομμάτι που βρίσκεται στο LP Eastern Sounds που κυκλοφόρησε το 1961.

Από το τρίο του τενορίστα Sonny Rollins ακούσαμε On Green Dolphin Street. Από την μπάντα των Him Tora και τη δουλειά τους Our Point of Departure που κυκλοφόρησε το 2000 ακούμε τη σύνθεσή τους Arrival.

η post-bop περίοδος της jazz ήρθε να καλύψει ένα μουσικό φάσμα που ερμηνευόταν από μουσικούς που συνέχιζαν στη φόρμα του bebop και απέφευγαν τους πειραματισμούς της free jazz. Η μορφή αυτή, που από πολλούς κριτικούς συγχωνεύεται με το hard bop, πήρε τους ρυθμούς, τη δομή και την ενέργεια του bebop, πρόσθεσε επιπλέον πνευστά και χρησιμοποιούσε πολλά στοιχεία Latin μουσικής. Εκείνο που διαφοροποιούσε την post-bop ήταν η κλίση προς το funk και τη soul για να συναγωνιστεί την επερχόμενη λέλαπα της pop μουσικής. Μουσική όπως ο σαξοφωνίστας Hank Mobley, ο πιανίστας Horace Silver, αλλά και ο drummer Art Blakey μαζί με τον τρομπετίστα Lee Morgan ξεκίνησαν αυτό το είδος της jazz στα μέσα της δεκαετίας του 50 και βοήθησαν να εισέλθει στο στερέωμα της jazz το στυλ αυτό που είναι σήμερα η κυρίαρχη μορφή της jazz. Με τις πιο απλές μελωδίες και ένα πιο soul ρυθμό, ο ακροατής μπορούσε να εντοπίσει εύκολα σε αυτό στοιχεία gospel και rhythm and blues. Σε κάποιο βαθμό το στυλ αυτό δέχτηκε ορισμένες βελτιώσεις τη δεκαετία του 60, καθώς προσθέθηκαν στοιχεία σύνθεσης για να δημιουργήσουν ένα νέο ύφος. Ο σαξοφωνίστας Τζοέ Χέντερσον, ο πιανίστας Μακόι Τάινερ, ακόμα και ο σκληροπυρηνικός μπόπερ Ντίζι Γκιλέσπι δημιούργησαν μουσική με αρμονικό ενδιαφέρον, στην οποία μουσική μπορούσαν οι ακροατές να σιγοτραγουδούν. Ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες που αποδείχθηκε την περίοδο, που αναδείχθηκε την περίοδο αυτή, ήταν ο Wayne Shorter, που ξεπήδησε και αυτός μέσα από τους Jazz Messengers του Art Blakey και ηχογράφησε μία σειρά πάρα πολύ ωραίων δίσκων τη δεκαετία του 60. Μαζί με τον κιμπορντίστα Herbie Hancock, ο Shorter συνέβαλε ώστε το κουιντέτο του Miles Davis της δεκαετίας του 60 να γίνει ένα από τα σημαντικότερα σχήματα που ανέδειξε ποτέ η jazz.

από το 2000 και από το κουαρτέτο του σαξοφωνίστα Branford Marsalis ακούσαμε το Standard Cheek to Cheek. Μαζί με τον Marsalis ακούστηκαν ο Eric Revis στο κοντραμπάσο, ο Jeff Tain Watts στα drums και ο Joey Calderazzo στο πιάνο. Θα βαδίσουμε προς το τέλος του απόψινου Jazz Club με μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Massey Hall το 2001, έχει τίτλο Transition και βρίσκεται στο CD Directions in Music. Ο Roy Hargrove παίζει τρομπέτα και flugelhorn, ο Herbie Hancock πιάνο, ο Michael Brecker τενόρο σαξόφωνο, ο John Patitucci μπάσο και ο Brian Plate drums. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο, για χαρά.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το La La Land είναι μια αμερικανική μουσική ρομαντική ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Damien Chazelle. Πρωταγωνιστούν Ryan Gosling και Emma Stone. Η ταινία επικεντρώνεται σε ένα μουσικό λάτρη της jazz και σε μια ηθοποιό οι οποίοι συναντιούνται και ερωτεύονται στο Los Angeles. Η μουσική του Justin Horvitz.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

μουσική του Justin Horvitz για το La La Land. Το σενάριο της ταινίας το έγραψε ο Σαζέλ το 2010, αλλά δεν είχε βρει ποτέ το κεφάλαιο για να γυρίσει το φιλμ. Παρ' όλα αυτά, μετά την επιτυχία του «Χωρίς μέτρο» του 2013, η εταιρεία προχώρησε και την παραγωγή ανέλαβε η Summit Entertainment. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου του 2016 στο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ στις 9 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους κυκλοφόρησε και στους κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης σημείωσε μεγάλη πρακτική επιτυχία, συγκεντρώνοντας στις πράξεις πάνω από 360 εκατομμύρια, με μπάτζετ γύρω στα 30 εκατομμύρια δολάρια.

μουσική του Justin Horvitz για το La La Land, που πήρε πολύ θετικές κριτικές και θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες του 2016. Καλές κριτικές αφορούσαν το σενάριο και τη σκηνοθεσία του Σαζέλ, τις ερμηνείες των Stone και Gosling, καθώς και τη μουσική του Horvitz. Υπήρξε υποψήφια για 14 Όσκαρ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Τιτανικού και το Όλα για την Εύ, κερδίζοντας τελικά 6, μεταξύ των οποίων το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και πρώτου γυναικείου ρόλου.

0: She said she'd do it.
1: Μουσική του Justin Horvitz για το La La Land. Στις 24 Ιανουαρίου του 2017, οπότε και ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ, έγινε γνωστό πως η ταινία ισοφάρισε το Όσκαρ των υποψηφιοτήτων του Τιτανικού και του Όλα για την Εύα, παίρνοντας τελικά 14 υποψηφιότητες.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με τους συμπαθέστατους Woods, ένα folk rock quintet από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής και ένα από τα τραγούδια του πλέον πετυχημένου ίσως από τους δίσκους τους, του City Sun Eater in the River of Light, που κυκλοφόρησε το 2016. Το Sun City Creeps ήταν αυτό που ακούσαμε και κρατώντας για λίγο ακόμη τους Woods κοντά μας, πάμε να τους ακούσουμε τώρα και σε ένα τραγούδι και από τον τελευταίο τους δίσκο, τον Strange to Explain. Είναι το Light of Day.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Κώστα Χριστιανό τη φορά αυτή στον ήχο και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες, να είμαστε τώρα από το Brooklyn της Νέας Υόρκης στην Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού και από το folk rock των Woods στην Αμερικάνα το Handsome Family. Για ένα ντούο και μάλιστα συζυγικό πρόκειται, αυτό του Brett και της Renny Sparks. Στο Far From Any Road θα τους ακούσουμε ένα τραγούδι από τον δίσκο τους Singing Bones του 2003, τραγούδι μάλιστα που φιγουράρει και στο soundtrack της πολύ πετυχημένης τηλεοπτικής σειράς True Detective.

Ακόμη πιο πίσω στο χρόνο, φίλοι και φίλες, με το τραγούδι που τελείωσε μόλις, το περίφημο «Βράδυ πάνω από τις στέγες», «Evening over rooftops», των εξαιρετικών Άγγλων ψυχεδελωροκάδων Edgar Broughton Band. Αφήνουμε όμως το 1971, χρονιά που κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό των Edgar Broughton Band, και πάμε στο 1983. Από την Αγγλία και πάλι, κοντά μας τώρα οι New Wave-άδες Classics Nouveau. Never Never Comes.

και από το New Wave των Άγγλων Classics Nouveau, στο ηλεκτρονικό τραγούδι του Αμερικανού Moby περάσαμε, το My Only Love ακούσαμε από τον πέρσινο του δίσκο με τίτλο All Visible Objects. Συνεχίζουμε όμως, η Cinematic Orchestra υπογράφουν το επόμενο τραγούδι, ενώ ο Roots Manuva το τραγουδά, A Caged Bird.

Πίσω και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλοι και φίλες, στο Σαν Φραντζίσκο για την ακρίβεια, και τους The Family Crest, ένα indie rock σχήμα, ένα σεπτέτο για την ακρίβεια, που αγαπά ιδιαίτερα τις μεγαλειώδεις ενορχιστρώσεις. Στο Battle Cry τους ακούσαμε και πάμε τώρα και σε ένα ακόμη τους τραγούδι, είναι το Sparks.

Αφήνοντας και πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Βρετανικό νησί, να είμαστε τώρα φίλοι και φίλες στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Εδώ μας περιμένουν οι Travis με ένα από τα πλέον πετυχημένα τους τραγούδια, Sing.

0: και από την επίμονη παρότρινση πρωτήτερα των Travis να τραγουδήσουμε, περάσαμε φίλοι και φίλες στην αποφασιστική του Leonard Cohen και μάλιστα για ένα τραγούδι που μεγάλωσε τόσο που γέρασε αλλά που πίκρανε κιόλας. Let's Sing Another Song, Boys, από το 1971 και τον δίσκο του με τίτλο Songs of Love and Hate. Συνεχίζουμε όμως και πάλι ο Cohen και πάλι με ένα βαλσάκι. Take These Walls.
1: There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn.
0: Αυτό όμως φίλοι και φίλες είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Κώστας Χριστιανός ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, στην καθιερωμένη μας ώρα λίγο μετά τις 2, συντονισμένοι πάντοτε στον 9.58, απαραίτητες συστάσεις. Όπως καταλαβαίνετε θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια δηλαδή και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Μόνη μου δεν είμαι και σήμερα, Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και να σας πω, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, βρισκόμαστε πλέον στην κορύφωση του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Λίγο πριν τα βραβεία, έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η τακτική όσον αφορά την απονομή των βραβείων. Θέλω να πω ότι εμείς θα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, διότι το μεσημέρι θα δοθούν τα βραβεία. Αυτό συνέβη και το Νοέμβριο με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι βέβαια πάντοτε να παρακολουθούμε τα βραβεία μαζί παράλληλα με την τελετή λήξης, Κυριακή βράδυ, απογευματάκι δηλαδή, κατά τις 7-8 μέσα από την κατάμεστη συνήθως αίθουσα από τον υπέροχο έτσι κινηματογράφο Ολύμπιον. Κάπως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Βέβαια, εθιμοτυπικά παραμένουμε έτσι σταθεροί μέχρι και σήμερα, δηλαδή τη 10η μέρα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Εμείς θα κρατήσουμε τα ήθη και την παράδοση και θα συνεχίσουμε κατά κάποιο τρόπο να αναφερόμαστε σε αυτόν τον σπουδαίο θεσμό. All the world is green, καθόλου τυχαία η επιλογή. Μιλάμε για έναν υπέροχο Tom Waits, ο οποίος κυκλοφόρησε αυτόν τον δίσκο Blood Money το 2002. Πολύ σημαντικό κομμάτι από το δισκογραφικό έργο του Tom Waits, διότι εκεί κάπου συναντήθηκε με τον Georg Büchner, δηλαδή τον άνθρωπο που έγραψε το έργο Wojciech. Το All the World is Green γράφτηκε σε αυτό το στυλ κανονισμένο για το adaptation, για την κατά κάποιο τρόπο του έργου Wojciech. Είχε παίξει θεατρικό, ο Tom Waits ήταν πάνω στη σκηνή. Το γνωρίζουμε αυτό, αλλά είναι νομίζω μια έτσι πολύ καλή διασταύρωση, μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τι περιμένουμε όμως να γυρίσουμε πίσω στα δικά μας, τα τοπικά, τα της πόλης μας. Τι περιμένουμε, ένα βραβείο από το Διεθνές Διαγωνιστικό, που είναι και θεωρείται έτσι και το πιο σημαντικό βραβείο, όχι πως τα άλλα δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά εντάξει, είναι η ταινία η καλύτερη του φεστιβάλ που βραβεύεται. Έχουμε τα βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Newcomers, έχουμε τα βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού για Film Forward, All Around Cinema, βραβείο Mermaid φυσικά, βραβεία για podcast. Επίσης ένα πολύ σημαντικό βραβείο κατ' εμέ είναι το βραβείο Κοινού Φίσερ, δηλαδή τι είδε και τι επιλέγει ως καλύτερο ντοκιμαντέρ, ως καλύτερη ταινία το κοινό. Υπάρχει το βραβείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, το δικό μας βραβείο, ποια θεωρούμε εμείς έτσι καλύτερη ταινία, και το Φιμπρέτσι. Έχει εντωμεταξύ κατά κάποιο τρόπο προσθεθεί και το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες της Βουλής των Ελλήνων, που είναι σημαντικό, και το βραβείο από την ΕΚΟΜΕΔ.

Παρόλη αυτή τη μικρή αλλαγή σε ό,τι, σε ό,τι αφορά τα βραβεία και την τελετή λήξης, η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί κανονικότατα στις 7 η ώρα, όπου αμέσως μετά οι άνθρωποι που θα παρευρεθούν στην τελετή λήξης μπορούν να παρακολουθήσουν και την ταινία «Ο κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν». Το βράδυ, μόλις τελειώσει λοιπόν και η ταινία, αμέσως μετά θα περάσει το Ολύμπιον σε μια άλλη κατάσταση, διότι θα έχουμε μια απευθεία σύνδεση για να δούμε τα Oscars. 2 χρόνια λοιπόν πριν τα 100, ένα 28, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις φετινής υποψηφιότητες από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου. Να πούμε ότι η ταινία του Ryan Coogler, η αμαρτωλή Sinners, σπάει όλα τα ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που έχει συγκεντρώσει ποτέ ταινία στην ιστορία όλου του θεσμού, 98 δηλαδή χρόνια. Οι υποψηφιότητες και στις 23 κατηγορίες των φετινών βραβείων Όσκαρ ανακοινώθηκαν την Πέμπτη ζωντανά από το Λος Άντζελες με οικοδεσπότες τους ηθοποιούς Ντάνιελ Μπρουκς και Λουίς Πούλμαν. Και όπως αναφέραμε στις ταινίες, πέρα από το Sinners, που οι ταινίες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες ακολουθούν και είναι το μία μάχη μετά την άλλη του Paul Thomas Anderson με 13 υποψηφιότητες, το Frankenstein του Guillermo del Toro, η συναισθηματική αξία του Joachim Trier, το Marty Supreme, για να δούμε, από τον Josh Safdie, για να δούμε αν θα πάρει κάποιο Oscar ο Timothée Chalamet μετά τις δηλώσεις του περί όπερας και μπαλέτου, αν και μεταξύ μας τώρα εγώ θα καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Δεν είπε και κάτι τραγικό, είπε μια μικρή αλήθεια ότι δεν συζητούν σε όλα τα σπίτια για μπαλέτο και για όπερα. Κάποιοι το πήραν έτσι πιο προσωπικά και θεώρησαν ότι πήγε να υποβιβάσει, να υπονομεύσει. Δεν υπονομεύεται η όπερα και το μπαλέτο επειδή θα βγει ένας αστέρας του Χόλιγουντ, ένας απλός έτσι ηθοποιός, για να πει πως δεν τον ενδιαφέρει η όπερα και το μπαλέτο. Έχουμε το Amnet, μια ταινία που ήμασταν τυχεροί εδώ οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι άνθρωποι που αγαπάμε πολύ το θεσμό του φεστιβάλ κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ αντίστοιχα, παρακολουθήσαμε την ταινία Amnet. Για μένα προς στιγμή, μιλάμε για το 25, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει της Chloe Zhao με 8 υποψηφιότητες και με 4 υποψηφιότητες ολοκληρώνουν τη λίστα η Βουγονία, Φόρμουλα 1 η ταινία, F1, ο μυστικός πράκτορας, καθώς και το Train Dreams.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η πρώτη των πρώτων. Έχουμε Όσκαρ, βραδιά Όσκαρ, απευθείας από το κινηματογράφο Ολύμπιον, αμέσως μετά την τελετή λήξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και έχουμε τον Τίμωτη Σαλαμέ μόλις στα 30 του χρόνια να γίνεται ο πιο νεαρός ηλικιακά ηθοποιός που έχει προταθεί 3 φορές για το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Θυμηθείτε και τις προηγούμενες, να θυμηθούμε μαζί δηλαδή τις προηγούμενες υποψηφιότητες: Call Me By Your Name, Να Με Φωνάζεις Με Το Όνομά Σου, A Complete Unknown και τώρα με το Marty Supreme, ενώ ο Wagner Moura γίνεται ο πρώτος βραζιλιάνος ηθοποιός που κερδίζει υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ανάμεσά τους θα παικτεί και το Όσκαρ στην κατηγορία με το Σαλαμέ να υπερέχει, λόγω Marty Supreme του Τζος Σάφντι, απέναντι στον ξενόγλωσσο μυστικό πράκτορα του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου. Πρωτιά χτύπησε και ο Τον Νουράλντ Αρκαπάο για τους Σίνερς ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που προτείνεται στην κατηγορία της καλύτερης φωτογραφίας. Ρεκόρ και για την αγαπημένη Emma Stone με τη διπλή υποψηφιότητά της στο πρώτο γυναικείο ρόλο και στην καλύτερη ταινία για τη Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου. Δεύτερη στην ιστορία, πάμε με την Κλόι Ζάο, αυτή η γυναίκα σκηνοθέτρια με δεύτερη υποψηφιότητα στην καλύτερη σκηνοθεσία. Η πρώτη να θυμηθούμε ήταν το 2021, όπου είχε κερδίσει και το Nomadland. Κλόι Ζάο, Άμνετ βλέπε. Όσον αφορά τώρα τις ξενόγλωσσες ταινίες, φέτος είχαν έτσι σχωρήσει με φόρα στις προτιμήσεις της Ακαδημίας, όπου ξεχώρισε δυναμικά το Sentimental Value, δηλαδή συναισθηματική αξία, ο μυστικός πράκτορας με 4 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους και μία για την πρεμιέρα της κατηγορίας του casting, το ένα απλό ατύχημα με 2 υποψηφιότητες, καθότι ο Τζαφάρ Παναχή δεν κατάφερε να τρυπώσει και στην πετάδα της σκηνοθεσίας, έτσι αρκέστηκε στη διεθνή ταινία καθώς και στο πρωτότυπο σενάριο. Έχουμε επίσης το Σιράτ του Ολιβέρ Λάσε και αυτό μόνο με 2 υποψηφιότητες, ενώ προς έκπληξη όλων καμία υποψηφιότητα για το Καμία Άλλη Επιλογή του Park Chan Wook, που θα μπορούσε να φτάσει άνετα στο διασκευασμένο σενάριο και την κατηγορία της διεθνούς ταινίας.

Και αφού περάσαμε και αναφερθήκαμε, περάσαμε έτσι μια βόλτα και από τα Oscars και σας έχω ήδη αναφέρει τις ταινίες που διαγωνίζονται και αντίστοιχα πόσες υποψηφιότητες έχει η κάθε μία όσον αφορά την καλύτερη ταινία, την καλύτερη σκηνοθεσία, πρώτο αντρικό ρόλο και πρώτο γυναικείο. Να περάσουμε όμως σε αυτό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο λιμάνι. Εμείς από στιγμή σε στιγμή θέλουμε να πιστεύουμε πως θα γνωρίζουμε για το ποιες ταινίες θα βραβευθούν, ποια ντοκιμαντέρ. Είναι 14 θέλω να σας πω και να θα τις αναφέρουμε όλες που διεκδικούν το Χρυσό Αλέξανδρο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και το εισιτήριο βέβαια απευθείας στα Όσκαρ. Ιστορίες ενηλικίωσης, απώλειας είδαμε φέτος, μνήμης, οικογενειακών δεσμών συνομιλούν φυσικά με μεκέρια κοινωνικά ερωτήματα γύρω από την εξουσία, την ανισότητα, τη χειραφέτηση, την οικολογική κρίση, τις τεχνολογικές μεταμορφώσεις του σύγχρονου κόσμου. Με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις τομές και στα τραύματα της ιστορίας, όσο και στις εύθραυστες όψεις της σύγχρονης καθημερινότητας, οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος είναι 14, συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, διεκδικούν το Χρυσό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 12.000 ευρώ, καθώς και τον Αργυρό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Η Κριτική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να απονείμει και ειδική μνήμα σε κάποιες από τις ταινίες δηλαδή που συμμετέχουν στο τμήμα. Να πούμε πως τα μέλη της φετινής Επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος είναι η Καρολάιν Λιμπρέσκο, επιμελήτρια, προγραμματίστρια, παραγωγός ίδια αλλά και δημιουργική διευθύντρια, η Ντάνα Μπουνέσκου, μοντέζ, και ο Γιώργος, ο δικός μας ο αγαπητός αυτός παραγωγός, ο Γιώργος Παπαλιός, μάλιστα τον τίμησαν εχθές στο Ολύμπιον για τη συνολική προσφορά του στον ελληνικό πλαίσιο του κινηματογράφου. Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό είναι η ταινία «Αλλού ο δρόμος», «The Way Elsewhere» της Ειρήνης Βουρλούμη, η σπουδαία αυτή η Ελληνίδα φωτογράφος, η οποία έτσι δημιουργεί ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσα από τις ζωές τριών βετεράνων οδηγών ταξί που κινούνται στην πόλη ως σιωπηλή ονειροπόλη. Ο Κωνσταντίνος πλησιάζει τη σύνταξη μετά από μισό αιώνα στο τιμόνι και ξεκινά κάθε βάρδια με μια τελετή κάτω από την Ακρόπολη. Ο Σάνι από την άλλη είναι ένας Νιγηριανός ηθοποιός και οικογενειάρχης, ο οποίος αιωρείται ανάμεσα στην πίστη, την κόπωση και την επιθυμία του για τέχνη. Ενώ ο τρίτος είναι ο Γιώργος, γεννημένος performer, τραγουδά ερωτικά λαϊκά σε μικρά νυχτερινά κέντρα, συνδυάζοντας παρατήρηση και μουσικές σκηνές. Η ταινία ερευνά τη ρουτίνα, τη μνήμη και την επιθυμία σε μια πόλη σμιλεμένη από την κρίση και την επιμονή. Δεύτερη ταινία, The Golden Grip. Είναι παγκόσμια πρεμιέρα και φυσικά να πούμε ότι η σκηνοθέτης είναι ο Φωκίων Μπόγρης. Ο Κώστας ξεκίνησε από ένα χωριό της Κρήτης με όνειρο να γίνει ηθοποιός. Πάντα σε ρόλους κινηματογραφικού σκληρού, πέρασε από κάθε είδου σετ, του Φίνου, του Αγγελόπουλου, του Γκουσγκούνη, της βιντεοπαραγωγής, της τηλεόρασης, κυνηγώντας μια ευκαιρία. Φέρνοντας δηλαδή έτσι την ιστορία ενός δευτεραγωνιστή στο προσκήνιο, ενώ διανύουμε παράλληλα 50 χρόνια ελληνικού σινεμά. Bug Boy, Λουκάς Παλαιοκρασάς, μια ταινία μεταξύ Ελλάδας και Δανίας, Γαλλίας όσον αφορά την παραγωγή, παγκόσμια επίσης πρεμιέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος είναι ένας ντροπαλός έφηβος με στραβισμό, δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους άλλους μετά το διαζύγιο των γονιών του. Καταφεύγει στον κόσμο των εντόμων και δένεται με έναν γρίλο την Ιζαμπέλα. Μέσα από μια πορεία μεταμόρφωσης και αυτοανακάλυψης μας θυμίζει ότι και τα πιο μικρά πλάσματα μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο.
Τέταρτη ταινία γύρω από τον Παράδεισο, Around Paradise, Γιούλια Λόξινα, σκηνοθέτρια, Γερμανία. Διεθνής πρεμιέρα έκανε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Χαμένη στο παρθένο τοπίο της Παραγουάης, μια παράξενη κοινότητα Ευρωπαίων, δοκιμάζει να οικοδομήσει ένα περίφρακτο παράδεισο μακριά από ό,τι θεωρεί σαθρό στο σύγχρονο κόσμο. Συνωμοσιολόγοι, ακροδεξιοί και κάθε λογής έκεντροι καταφθάνουν στην κοινότητα, ιδρυτής και καθοδηγητής της οποίας είναι ένας δαιμόνιος Γερμανός. Φιλοτεχνώντας το πορτρέτο του αρχηγού της κοινότητας και παρακολουθώντας περιπτώσεις απίκων αλλά και ντόπιων παραγουανών πέριξ της σέχτας που αυτοπαρουσιάζεται ως ουτοπία, το γύρω από τον Παράδεισο είναι μια οξυδερκή ταινία που πλαγίως και υπενεκτικά, φωτίζοντας με πικρό χιούμορ αλλά και με μια έτσι μεταφυσική διάσταση ότι συμβαίνει στο δήθεν Παράδεισο. Η ενοχλητική αρκούδα. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό ντοκιμαντέρ. Σε μια συνδημιουργία των Jack Wiseman και Gabriela Osio Vanden, διεθνής πρεμιέρα φυσικά και στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά κάθε ιστορία είναι ένας και ένας λαβύρινθος που μας οδηγεί κάπου που δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ. Έτσι ξεκινά να αφηγείται ένας ηλικιωμένος Ινουίτ την ιστορία του τόπου του, του Τσόρτσιλ, της Μανιτόμπα, του Καναδά, της παγκόσμιας πρωτεύουσας, της πολικής αρκούδας, εκεί όπου καταλήγουν χιλιάδες μεγαλόσωμα ζώα, ακολουθώντας το ρυθμό του σύμπαντος και το σχηματισμό των πάγων. Καθώς ξετυλίγεται λυρικά και μελαγχολικά ένας αρχαίγονος μύτος που συνηφαίνει το ανθρώπινο με το μη ανθρώπινο, μία ενοχλητική παρουσία αναταράσει ένα αχανές τοπίο που έχει ήδη αλλοιωθεί από την ανθρώπινη παρέμβαση, τον υπερτουρισμό, τις εξορίξεις, τη βιομηχανοποίηση, τη μαζική κατοίκηση, ακόμα και την ερημοποίηση. Ξανασυστήνοντάς μας, μια πρωταγωνίστρια που γνωρίσαμε σε μια από τις πιο εντυπωσιακές και επιτυχημένες μικρού μήκους ταινιών των τελευταίων χρόνων, το σκηνοθετικό δίδυμο από τις παρυφές του αρκτικού κύκλου υπονομεύει το κυριαρχικό βλέμμα του ανθρώπου στον πλανήτη και προτείνει ένα σινεμά κατ' ουσίαν οικολογικό.

Μιλάμε για τις ταινίες που περιέχονται, συμπεριλαμβάνονται στο διεθνές διαγωνιστικό, ταινίες δηλαδή που θα περιμένουμε να δούμε αν έχουν αποσπάσει κάποιο βραβείο. Συγκεκριμένα θέλουμε να δούμε ποια ταινία είναι η καλύτερη, η οποία θα τιμηθεί κιόλας με το βραβείο του Χρυσού Αλέξανδρου. Πάμε στην Ομορφιά των Σφαλμάτων, ένα ντοκιμαντέρ που αγάπησα πραγματικά όταν το παρακολούθησα, από Γιούκα Καρκάινεν, η σκηνοθεσία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, οι τρεις χώρες ας πούμε σε συμπαραγωγή της ταινίας. Οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν ένα από τα πιο θαυμάσια ανθρώπινα μυστήρια και η σχέση ανάμεσα σε ένα πατέρα και ένα γιο είναι μια σχέση που τα έχει όλα. Τρυφερότητα, αλληλεξάρτηση, θαυμασμό, αλλά έχει και αντιπαλότητα και διάψευση. Σπάνια μια ταινία συλλαμβάνει σε όλες τις λεπτές αποχρώσεις την πικρή, αφόρητη, ενίοτε καθημερινότητα του δεσμού πατέρα-γιου, αλλά και το μεγαλύτερο της αφοσίωσης που προϋποθέτει. Στην Ομορφιά των Σφαλμάτων, ο Γιούκα Καρκάινεν επιστρέφει με δύο πρόσωπα που μας σύστησε το 2009 στην ταινία τότε «Το σαλόνι ενός έθνους», τον Τέρο και τον τότε νεογέννητο του γιο, τον Χένρι. Η επόμενη ταινία που διαγωνίζεται είναι μια ταινία συμπαραγωγής μεταξύ Πολωνίας και Γαλλίας, ονομάζεται «Λύτρωση» και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μίχαου Μάρτσακ. Λίγο πριν ξημερώσει η αυγή της 27ης Μαΐου του 2023, ο 16χρονος Κρις φεύγει κρυφά από το σπίτι του παίρνοντας το λεωφορείο για τη Βαρσοβία. Μια κάμερα κλειστού κυκλώματος τον αποθανάτησε να στέκεται για 20 συνεχόμενα λεπτά σε μια κεντρική γέφυρα της πόλης, ατενίζοντας σιωπηλά το νερό. Όταν η κάμερα επέστρεψε στο ίδιο σημείο, λίγες στιγμές αργότερα ο Κρις ήταν πλέον άφαντος. Ο Ντάνιελ, ο πατέρας του Κρις, τον αναζητεί έκτοτε κατά μήκος του ποταμού Βιστούλα, αυτοσχεδιάζοντας ασταμάτητα σε μεθόδους και μέσα έρευνας, χαρτογραφώντας μία υποθετική πορεία χαμού και αυτοχειρίας. Ο Ντάνιελ μετατρέπεται σε ένα διαχρονικό και συνάμα σύγχρονο τραγικό ήρωα που πασχίζει να ξεθάψει απαντήσεις σε απορίες καταδικασμένες να μείνουν άλυτες. Ένα σπαρακτικό οδηπορικό ανολοκλήρωτου πένθους απέραντης θλίψης με τελικό προορισμό το ανέφικτο της λύτρωσης. Το ανέφικτο της λύτρωσης.

14 ταινίες που διαγωνίζονται. Εμείς έχουμε περάσει όχι μόνο στην περιγραφή και στην αναφορά αυτών, αλλά έχουμε μπει στη διαδικασία να έχουμε δει κάποιες από αυτές. Σας λέμε και την άποψή μας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Σας είπα και η ομορφιά των σφαλμάτων και η λύτρωση και το αστερόσκονη που θα ακολουθήσει. Προς το παρόν μένουμε στο Derek εναντίον Derek, United Kingdom, Ηνωμένο Βασίλειο, σκηνοθεσία ανήκει στον James Dawson. Σε έναν επαρχιακό δρόμο στο Devon της Αγγλίας ζουν δύο αδυσόπιτα αντίθετοι γείτονες. Ονομάζονται όμως και οι δύο Derek. Πως είναι Kramer εναντίον Kramer, κάπως έτσι νομίζω εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και έδωσε αυτόν τον τίτλο. Ο ένας πιστεύει

στην εντατική καλλιέργεια της γης του προκειμένου να παράγεται αφθονία τροφής, ενώ ο άλλος δημιουργεί μια όαση για τη φύση στη δική του ζωή. Κινούμενος από μια εντελώς άλλη αντίληψη για τη γεωργία αλλά και τα καθήκοντα ενός αγρότη, βλέπουμε ένα οικολογικό ντοκιμαντέρ που αντιπαραθέτει δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις στην αγροκαλλιέργεια και μας συστήνει δύο συνονόματους χαρακτήρες που δεν χορταίνεις να βλέπεις να κοντράρονται. Το εξαιρετικό Ντέρεκ εναντίον Ντέρεκ θίγει ζητήματα επιτακτικής περιβαλλοντικής σημασίας, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί μια εξαιρετική μελέτη ιδιοσυγκρασιών χωρίς καμία σοβαροφάνεια, με πολύ χιούμορ και πολύ ουσία. Δύο κοσμοθεωρίες, δύο Ντέρεκ, δύο ηθικές στάσεις, ενδεχομένως και οι δύο Αγγλίες, βρίσκονται απέναντι ενώ γειτονεύουν και η συνύπαρξή τους αποβαίνει απολαυστική, τουλάχιστον κινηματογραφικά. Δεν ξέρουμε τι έγινε από εκεί και πέρα. Να περάσουμε στο ντοκιμαντέρ «Ο Χρυσός Κύκνος», Ανέτε Όστρε, υπογράφει τη σκηνοθεσία. Χώρες συμπαραγωγής Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, παγκόσμια πρεμιέρα και αυτή και αυτό το ντοκιμαντέρ το 1995. Ο νεαρός Νορβηγός καλλιτέχνης Hans Christian Ostre ταξίδεψε στην Ινδία αναζητώντας το νόημα της ζωής και της τέχνης του παραδοσιακού χορού της Κεράλα. Λίγους μήνες αργότερα τον απαγάγει η ένοπλη οργάνωση Al Faran και τον κρατάει όμηρο επί 5 εβδομάδες στο Κασμίρ. Στη διάρκεια της εχμαλωσίας του γράφει κρυφά ποίηματα και επιστολές προς την αδερφή του, Ανέτε Όστρε. Τα κείμενα αυτά βρέθηκαν κρυμμένα πάνω του μετά τη μοιραία κατάληψη της ομοιρίας του. Αποτελούν τη βάση μιας προσωπικής ανασύνθεσης των τελευταίων μηνών της ζωής του και η ταινία μετατρέπει ένα εμβληματικό γεγονός της πρώιμης σύγχρονης του νομοκρατίας σε μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Γιατί τι συμβαίνει σε αυτό το ντοκιμαντέρ? Η Ανέτε Όστρε είναι η αδερφή του Hans Christian Ostre, όπου παραλαμβάνει τα ποίηματα και τις επιστολές.